τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας, συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Καδιπλάτανος και Αμπρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας, συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Κρατιπλάτανος και Ανδρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάθρωση του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Ετωλοακαρνανίας, συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Ετωλοακαρνανία, η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Κατιπλάτανος και Αμπρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλά στην εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα ότι στο νομοθέτημα που απειλεί τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο δεν γίνεται καμία αναφορά στη γαλάζια πατρίδα, μεταφέρουν τουρκικές πηγές στην Αθήνα. Επιπλέον αναφέρουν ότι δεν θέτει ζήτημα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας, ούτε έχει χάρτη. Το νομοσχέδιο καλύπτει ωστόσο τις επιδιώξεις της Άγκυρας για την οριοθέτηση ΑΟΣ, γιατί ο Ερντογάν είναι αποφασισμένος να προχωρήσει στην προκλητική κίνηση. Τι δηλώνει στην εφημερίδα ο καθηγητής Γιουτζέλ Ατζέρ, εκ των συντακτών του επίμαχου σχεδίου. Πρεμιέρα από Καριστιανού και το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν, τι ανακοίνωσε, σε τι προσβλέπει. Εκτός Κορυδαλλού, ελεύθερος ο Γιωτόπουλος στις 17 Νοέμβρη με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και ύστερα από 24 χρόνια φυλάκισης. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, οι τιμές των ακινήτων σε 120 περιοχές. Έκθεση ιδεών πασπαλισμένη με πρόγραμμα Θεσσαλονίκης πολλών δισεκατομμυρίων. Το νέο κόμμα Ελπίδα από τη Μαρία Καριστιανού. Κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, οι ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα και εφαρμογή ηλεκτρονικής ψήφου. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους περιφερειάρχες. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά, Μητσοτάκης, ο πολιτισμός αποτελεί αλυσίδα της εθνικής μας ισχύος. Συγχαίρον τη Μενδώνη, αυτός είναι ο 300ος χώρος που παραδίδουμε από το 2019. Συμβούλιο Εφετών αποφυλακίζεται ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Αναισθησιολόγος ζήτησε 150 ευρώ, ποιες είναι οι ποινές για γιατρούς που παίρνουν φακελάκι. Στην εφημερίδα Καθημερινή, πρώτο θέμα, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση, τι θα ισχύει για καθαρισμούς φρεατίων, παιδικές χαρές και διαφημίσεις. Ελπίδα για τη δημοκρατία, πρεμιέρα για το κόμμα Καριστιανού. Προτάγματα, η μηδενική ανοχή στη διαφθορά, η κάθαρση, αποκατάσταση της λειτουργίας των θεσμών και η ευημερία των πολιτών. Αποφυλακίζεται ο Γιωτόπουλος 24 χρόνια μετά.

Στην εφημερίδα των συντακτών, σκάνδαλο υποκλοπών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια. Κοινοβουλευτικά τερτύπια από την κυβέρνηση για να μην συσταθεί η Εξεταστική Επιτροπή με 120 ψήφους από την αντιπολίτευση. Νίκος Ανδρουλάκης, η διαφθορά για το παρακράτος θα πληρώσουν και θα είναι μέρα μεσημέρι. Πειράκι από Σοκράτη Φάμελο, Δημήτρη Κουτσούμπα και Πέτη Πέρκα. Σκάνδαλο ΠΚΠ, η κυβερνητική πλειοψηφία απέρριψε την διεύρυνση τυχών ποινικών ευθυνών για Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Μαρία Καριστιανού, το πλήθος δεν ήταν εκεί. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφυλάκηση με το πέμπτο αίτημα. Και Κερατσίνη, έλλειψη μέτρων πυρασφάλεια σε σχολεία. Η εφημερίδα Κόντρα, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό, παρέμβαση Πιαρακάκη στο Eurogroup για την αντιμετώπιση του τεράστιου οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος. Έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα για τους νέους και στο άνοιγμα των κλειστών κατοικιών. Στην τελική ευθεία προετοιμασίες, η φανέλα της Μπαρτσελόνα μαρτυρά τα χρώματα του νέου κόμματος Τσίπρα. Κομισιόν, ηχηρό καμπανάκι για νέο κύμα ακρίβειας και αρνητική ανάπτυξη. Τι προβλέπει οι βαθιές τομές στην αυτοδιοίκηση, επιφέρει ο νέος κώδικας που τέθηκε σε διαβούλευση. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Μίδα, τον Ιούνιο σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, κάτω τα χέρια από την Κούβα, αλληλεγγύη στον ηρωικό λαό της. Όλοι αύριο Σάββατο

Εφημερίδα Δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα. Η ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμού, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της. Εθνική ανεξαρτησία, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη της οικογένειας των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας, αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημόσιων συμβάσεων. Πρόκληση, αποφυλάκησαν τον αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλο, παρότι είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια ως αρχηγός στις 17 Νοέμβρη.

0: Νέο σκάνδαλο, εταιρεία γαλάζιων γόνων ολίγων μηνών με κεφάλαιο 5.000 ευρώ ανέλαβε συνέδριο αντί 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Νέα διάταξη, 6 νέες κατηγορίες εργαζομένων που μπαίνουν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Νοσηλευτές, βοηθοί, οδηγοί και οδηγοί ασθενοφόρων, καθώς και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, θα βγαίνουν στη σύνταξη ακόμη και 5 χρόνια νωρίτερα. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, ανάσα με δύο νέους χώρους στάθμευσης στη Θεσσαλονίκη, παραδίδονται στους Θεσσαλονικείς πάνω από 350 θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο. Η αλήθεια είναι ότι εκεί στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πολύ πιο σοβαρό πρόγραμμα όσον αφορά το θέμα της κυκλοφορίας. Έχουν και εκεί πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, οι αγαπημένοι φίλοι από την Θεσσαλονίκη. Αλλά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ στην Αθήνα οι κάτοικοι για τους χώρους στάθμευσης και αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Έτσι, εδώ χώρους στάθμευσης στην Αττική, στο κέντρο της Αθήνας, δεν έχουμε. Και δεν προβλέπεται να έχουμε. Και δεν υπάρχει και καμία βούληση από κανένα δήμο, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά και γενικότερα της Αττικής. Δεν υπάρχει και καμία βούληση για αυτό το πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Εδώ μου έλεγαν φίλοι ότι δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους, ακόμα και αν έχουν να κάνουν κάποιες δουλειές, δεν μετακινούν το αυτοκίνητό τους παρά μόνο για πολύ πολύ σοβαρό λόγο. Και αυτό διότι όταν επιστρέψουν δεν θα βρουν ποτέ θέση να παρκάρουν, και όταν έχεις και μικρά παιδιά ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθείς και να παραμείνεις στο αυτοκίνητο ψάχνοντας για μια θέση στάθμευσης μία και μια μισή ώρα. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Έχεις Νόβα, έχεις μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα και μια λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά επανερχόμαστε με πάρα πολλά θέματα ακόμη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξύπνα, ξύπνα,
3: τι?
2: Ήρθε, είναι απ' έξω.
3: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
2: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι,
4: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Διαβάστε στην απογευματινή σαρωτική αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Τρεις οικογένειες στο στόχαστρο, 20 έφοδοι σε σπίτια, 76 κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαίνης, παράνομες επιδοτήσεις, όπλα και αρχαία. Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν τον πρώτο επιταχυντή ιόντων με λέιζερ που διαλύει τον καρκίνο. Σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πώς θα λειτουργεί ο νέος μηχανισμός. Όλα τα βλέμματα στο Final Four της Αθήνας. Απόψε οι δύο ημιτελικοί. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες που είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 με πολλά πολλά θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως σε ένα θέμα τώρα που μας έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν και φαίνεται να μας απασχολεί, διότι βγήκε μια έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αφορά τις φοιτητικές εστίες. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της έκθεσης αυτής για τα φοιτητικά καταλύματα, υπάρχει ένα απόλυτο μπάχαλο, ένα ξέφραγο αμπέλι που κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν τα δωμάτια, αν ανήκουν στους πραγματικούς δικαιούχους, τι ακριβώς συμβαίνει, σε τι κατάσταση είναι οι φοιτητικές εστίες. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό που πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να το δούμε, διότι αν πραγματικά στις φοιτητικές εστίες όπως είναι αυτές αυτή τη στιγμή δεν μένουν οι πραγματικοί δικαιούχοι και επικρατεί ένα απόλυτο μπάχαλο, αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν με τον κύριο Ανδρέα Βάθη. Είναι φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ και μένει στις εστίες του Πανεπιστημίου. Καλημέρα σας κύριε Βάθη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, καλημέρα, μια χαρά εσείς?
0: Για δώστε μας μια εικόνα για τις φοιτητικές εστίες. Εσείς μένετε εκεί, έχετε εικόνα. Καταρχάς, πώς είναι οι φοιτητικές εστίες εκεί που ζείτε εσείς και που ζουν και οι συμφοιτητές σας?
1: Ναι, μένω στη ΦΕΠΑ, τη φοιτητική εστία του ΕΚΠΑ, τα τελευταία 2 χρόνια, είμαι δεύτερο έτος. Και πράγματι η κατάσταση που επικρατεί είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση της εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέμα το τι υπηρεσίες μας παρέχονται. Θέλω να σας πω λίγα λόγια για το ποια είναι η διαδικασία για να μπει κάποιος στην εστία.
0: Φυσικά.
1: Ουσιαστικά κάποιος κάνει αίτηση με τα δικαιολογητικά, φορολογικές αιτήσεις, στοιχεία ας πούμε ή από πανελλήνιες χαρτιά. Κάνει μια αίτηση και με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, δηλαδή εισόδημα των γονέων και κάποια κριτήρια, αν είναι πολύτεκνη οικογένεια, πρέπει να δυναμένει εκτός Αθήνας, εκτός νομοτικής, ουσιαστικά της επιλέγεται άμα θα μπει στην εστία ή όχι. Αν καταφέρει και μπει στην εστία, τότε κληρώνεται ένα δωμάτιο. Γίνονται εισδοχές, δεν γίνονται από τον Σεπτέμβρη ή από τον Οκτώβρη. Πολλές φορές οι εισδοχές γίνονται από τον Δεκέμβρη. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι πέρσι, μπήκα Νοέμβρη στην εστία. Και μέχρι ένα παιδί, ας πούμε, πολύ μπορεί να μην καταφέρει καν να παρακολουθήσει τη σχολή του μέχρι να μπει στην εστία, μέλη, ειδικά πολύ μακριά από την Αθήνα.
0: Ας πάμε λοιπόν στη δική σας περίπτωση. Πέρσι, λοιπόν, εισάγεστε στο Πανεπιστήμιο και κάνετε τα χαρτιά σας, ακολουθείτε την διαδικασία για να μπείτε στη φοιτητική εστία. Όταν μπήκατε εκεί, τι αντικρίσατε?
1: Πρώτα απ' όλα εγώ είμαι και σε μια ειδική περίπτωση, γιατί μπαίνοντας στο δωμάτιο, το καινούριο, μπήκα σε διπλό δωμάτιο με την αδερφή μου, γιατί μένουμε και δύο στην εστία.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά το δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και η πραγματικότητα για πολλά δωμάτια. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια λείπουν κομμωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες εστίες και στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά και στην Αθήνα ειδικά. Ενώ.
0: Μπάνιο όλα... υπάρχει μέσα στα δωμάτια αυτά? Είναι κοινόχρηστο το μπάνιο? Είναι μέσα στο δωμάτιο? Πώς είναι?
1: Στη ΦΕΠΑ, στην εστία του ΕΚΠΑ, υπάρχει μπάνιο σε κάθε δωμάτιο. Βέβαια υπάρχει και πάλι υλικοτεχνική έλλειψη, συχνές ζημιές σε πολλά δωμάτια.
0: Όσον αφορά στο θέμα της ασφάλειας τώρα, ποιοι κατέχουν τα δωμάτια αυτά? Πράγματι τα κατέχουν φοιτητές σαν εσάς που τα δικαιούστε, ή υπάρχουν περιπτώσεις που έχετε ακούσει, σας έχουν πει, έχετε δει που έχουν δωμάτια κάποιοι οποίοι ενδεχομένως να έχουν ολοκληρώσει τη φοιτησή τους, ενδεχομένως με κάποιο άλλο τρόπο να έχουν πάρει το δωμάτιο αυτό?
1: Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιο του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολλοί εισδοχές. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2 ή 3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Ετωλοακαρνανίας, συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Ετωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Καδιπλάτανος και Ανδρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στοίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641-091-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Είστε έτσι οικογενειακά, μιας και μένετε και με την αδερφή σας εκεί. Έχετε σκεφτεί να φύγετε από εκεί, δηλαδή να βρείτε μια δουλειά, κάτι έτσι ώστε να συμπληρώνετε το εισόδημα και να φύγετε από εκεί? Νιώθετε, ας πούμε, ότι δεν είναι ένας χώρος που σας βοηθά για να εξελίξετε τις σπουδές σας? Θα θέλατε δηλαδή να βγείτε κανονικά στην αγορά, έτσι ώστε να βρείτε ένα σπίτι να νοικιάσετε? Ή είστε ικανοποιημένος με την κατάσταση που επικρατεί αυτή, που επικρατεί εκεί?
1: Αυτό είναι και το μεγάλο δίλημα που έχει κάθε στέκος φοιτητής ή κάθε φοιτητής που σκέφτεται να μπει στην εστία.
0: Ναι.
1: Γενικά πολλοί φοιτητές επιλέγουν να μην κάνουν καν αίτηση στην εστία και να πιάσουν κατευθείαν μια δουλειά ή να νοικιάσουν κάποιο σπίτι κοντά στη σχολή τους ή και ακόμη και μακριά στη σχολή τους. Προσωπικά δεν έχω νιώσει ότι μια τέτοια δυσφορία ώστε να πω ότι θα παρατήσω την εστία ή θα πιάσω μια δουλειά.
0: Ναι.
1: Και οικονομικά, ας πούμε, δεν μπορώ και να αυτή τη στιγμή να νοικάσω και το σπίτι και την αδερφή μου. Αλλά γενικότερα νιώθω ότι και μέσω του συλλόγου μας, γιατί υπάρχει και ο σύλλογος οικοτρόφων της ΦΕΠΑ, με διάφορες κινητοποιήσεις έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε κάποια πράγματα, έχουμε καταφέρει να διεκδικήσουμε μια ανώτερη ποιότητα ζωής εδώ πέρα.
0: Αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι αύριο το πρωί, τι θα αλλάζατε?
1: Σίγουρα θα άλλαζα το πλήθο των πλυντηρίων που έχουμε, γιατί είναι αρκετά δυσανάλογο με το πόσα άτομα είμαστε. Είμαστε γύρω στα 600 ενεργά άτομα στο δικό μας κτίριο και τα πλυντήρια, πέρα από τις πάρα πολύ συχνές βλάβες που υπάρχουν, είναι 4 πλυντήρια για 600 άτομα.
0: Μάλιστα. Σαν στρατόπεδο το περιγράφετε, κύριε Βάθη. Κάπως σαν στρατόπεδο το περιγράφετε και μάλιστα και όχι και εξυγχρονισμένο. Και μια τελευταία ερώτηση. Σκέφτεστε να φύγετε στο εξωτερικό ή σκέφτεστε να μείνετε εδώ παίρνοντας το πτυχίο σας?
1: Θα ήθελα μετά το πτυχίο να κάνω κάποιο μεταπτυχιακό, να συνεχίσω δηλαδή ακαδημαϊκά την πορεία. Τώρα δεν έχω σκεφτεί συγκεκριμένα αν θα ήταν στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Αλλά άμα υπάρξει κάποια ευκαιρία στο εξωτερικό, μάλλον θα τη δεχόμουν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Βάθη. Σας εύχομαι από την καρδιά μου καλές σπουδές, καλό πτυχίο. έτσι να πάνε όλα καλά και φυσικά να αλλάξουν κάποια πράγματα στο κομμάτι των φοιτητικών εστιών, διότι πραγματικά δεν πρέπει να ταλαιπωρούνται τα παιδιά. Περνάνε πάρα πολύ δύσκολα για να μπουν στο πανεπιστήμιο. Οπότε ας μην τους κάνουμε τη ζωή τους ακόμη πιο δύσκολη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Ανδρέας Βάθης, φοιτητής στο τμήμα φυσικής του ΕΚΠΑ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στα παραπολιτικά στους 90,1. Θα μεταφερθούμε στην όμορφη Σίμη. Εκεί με τον δήμαρχο, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα, τον δήμαρχο της όμορφης Σίμης, ο οποίος έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θα μας τα πει όμως ο ίδιος καλύτερα. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλά, εσείς?
0: Καλά. Λοιπόν, στείλατε μια επιστολή στον Πρωθυπουργό. Θέλετε να μας πείτε τι περιέχει η επιστολή και για ποιο λόγο τη στείλατε?
1: Καταρχήν επισημαίνουμε το θέμα του κέντρου υγείας Σίμης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο να χειριστεί μηχανήματα σε αυτονολογικό. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έχουν τη Σίμη, κάποιος μπορεί να σκοτάψει, κάποιος μπορεί να πέσει. Δεν υπάρχει ακτινολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μια διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσουν ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γίνει στο βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου και να βλέπετε πάρα πολλούς σημειακούς αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια να έχουν κάποιο πρόβλημα στο πόδι, κάποιο πρόβλημα στο χέρι, γιατί έχει δέσει στραβά το. Έχει γίνει λάθος διάγνωση ότι ήταν στα πούλημα, ότι δεν ήταν σπάσιμο, ότι δεν ήταν ράγισμα και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε λοιπόν δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση σε ένα μικρό ακριτικό νησί όπως είναι η Σίμη, που κατοικούν 3.000 μόνιμοι κάτοικοι αλλά και 830.000 επισκέπτες. Πρέπει λοιπόν επιτέλους να στελεχωθεί το κέντρο υγείας Σίμης με ένα χειριστή μηχανήματα, με ένα χειριστή ακτινολογικού, έτσι ώστε να γίνονται σωστές διαγνώσεις και να μην ταλαιπωρούνται και εμείς και τα παιδιά μας, αλλά και οι επισκέπτες που έχουν επιλέξει τη Σίμη για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Κύριε Δήμαρχε, έχετε και άλλες ελλείψεις στο κέντρο υγείας από πλευράς γιατρών ή νοσηλευτών?
1: Σίγουρα υπάρχουν. Τα ιεραρχούμε αυτή τη στιγμή και λέμε ότι πρέπει τουλάχιστον να υπάρχει ακτινολογικό, έτσι ώστε να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος και να μην κουτσένουν οι σημειακοί αυτή τη στιγμή μετά από πολλά χρόνια. Πάρα πολλοί σημειακοί έχουν πρόβλημα γιατί έχει δέσει, όπως σας είπα, το τραύμα τους στραβά και βιώνουν προβλήματα ή να γίνει μια διάγνωση για μια πνευμονία που την αντιμετωπίζουμε σαν απλό κρυολόγημα και μετά ερχόμαστε να υποστούμε τις συνέπειες.
0: Αν κάποιος λοιπόν έχει ένα τέτοιο πρόβλημα όπως αυτά που περιγράφατε, ποια είναι η διαδικασία που ακολουθεί? Δηλαδή, αφού πάει στο νοσοκομείο και δεν υπάρχει ανταπόκριση στο κέντρο υγείας.
1: Υπάρχει για γιατρείο της Σίμης, το οποίο έχει αναβαθμιστεί σε κέντρο υγείας με ΦΕΚ. Mm-hmm. Δεν έχει λειτουργήσει όμως ποτέ γιατί δεν έχει γίνει οργανόγραμμα εδώ και 4 χρόνια περίπου και λειτουργεί ως πολυδύναμο, που ούτε ως πολυδύναμο δεν είναι. Είναι με 3 αρθροδικούς, μία ορθοπαιδικό, όπου καταλαβαίνετε ότι ο ορθοπαιδικός δεν έχει αυτή τη στιγμή το μηχάνημα έτσι ώστε να κάνει την διάγνωση.
0: Ναι.
1: Και το πρόβλημα που λέμε, εμείς πληρώνουμε, εμείς καλύπτουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι τους, το νερό τους, το ρεύμα τους, το ίντερνετ τους. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά.
0: Ναι.
1: Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχει συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έχει θάλασσα περιμετρικά. Έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό περιστατικό. Πρέπει να έχει και τη σωστή διάγνωση από τον ακτινολόγο ή από τον υπέρηχο, γιατί το κτίριο που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το πολυδύναμο κέντρο αγροτικό, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσω τη Σίμη, είναι 1000 τετραγωνικά. Ένα κτίριο το οποίο φτιάξει ο Δήμος, το οποίο κάθεται εκεί και είναι και πλήρως εξοπλισμένο από διάφορες δωρεές που έχουν γίνει από διάφορους επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι δεν λειτουργούν τα μηχανήματα. Οπότε πρέπει να καταλάβει η πολιτεία, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και το παραγιατρικό, οι συνεργάτες που έχει γιατρός για να μπορεί να εργαστεί στα κριτικά νησιά. Και ο γιατρός δεν μπορεί να δουλεύει 24/24. Πρέπει να βλέπει το 8ωρο του και να ξεκουράζεται. Όταν μου στέλνει ένα γιατρό, μία μόνιμη θέση για ένα γιατρό με ειδικότητα εδώ, καταλαβαίνετε ότι ποτέ δεν θα έρθει ένα γιατρός να δουλεύει 24/24. Από εκεί πέρα τώρα αντιμετωπίζουμε τους σημειακούς της ακριτικής Σίμης τα τελευταία 2 χρόνια, λες και είμαστε εγκληματίες. Η Σίμη είναι αυτό που είναι. Το κόσμημα του Αιγαίου, η ανέπαφη ομορφιά. Την Πουτήθη του Αιγαίου, ο ωραιότερος δρόμος στον κόσμο. Αυτά τα κοσμητικά δεν τα έχει βγάλει ο Δήμαρχος, τα έχει βγάλει ο κόσμος, τα έχουν βγάλει από όλο τον κόσμο.
0: Τα διεθνή μέσα. Έτσι.
1: Ναι, διεθνή μέσα. Έρχεται λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσει τις τέντες. Γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Μα αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Και η Σίμη λοιπόν δεν έχει αλλάξει. Η Σίμη είναι αυτή η όμορφη, η πανέμορφη με τα αναγκαστικά που. Αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες. Πρέπει να καθίσουν στη σκιά γιατί η σύμμεχη υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς έτσι τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και τους χειμερινούς μήνες, γιατί η σύμμη δέχεται τουρισμό από την 1η Απριλίου έως τις 10-20 Νοεμβρίου, όπου έχει και καταιγίδες και πρέπει να προστατευτεί ο κόσμος, αλλά και οι σημειακοί πρέπει να προστατεύσουν το εμπόρευμά τους, αλλά και εμείς πρέπει να καθίσουμε κάτω από μια τέντα το χειμώνα, το καλοκαίρι που βρέχει.
0: Και ποιο είναι το αιτιολογικό, κύριε Δήμαρχε, τι λένε για τις τέντες αυτές, για ποιο λόγο πρέπει να ξυλωθούν?
1: Κανονιστική, γιατί λέει προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης, δεν ξέρουν οι σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του. Και ξέρετε εσείς εδώ και 2 χρόνια, σαν Υπουργό Πολιτισμού, ότι πρέπει οι σημειακοί να φεύγουν το πρωί για να πηγαίνουν στη Ρόδο, να πίνουν καφέ και να επιστρέφουν το βράδυ πίσω, γιατί δεν θα μπορούν να κρατήσουν κάτω από μία τέντα να μας προστατέψει από τη βροχή το χειμώνα, αλλά και τον Απρίλιο που έχει τουρισμό, αλλά και τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο που έχει τουρισμό, αλλά και τα εμπορεύματα τους, και πρέπει να μετακομίσουν στη Μιαγή και να πάμε και να φύγουν από τη Σύμη, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε. Δεν ξέρουμε εμείς το πώς πρέπει να λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εδώ και 30-40 χρόνια και έχουν κερδίσει το στοίχημα. Και αυτή τη στιγμή η Σύμη είναι από τους πρώτους προορισμούς, είναι ο τρίτος προορισμός σε όλη το Δωδεκάνησα μετά τη Ρόδο και την ΚΟΟ. Ξέρουμε σίγουρα ότι θέλει νοικοκύρεμα, αλλά όχι αυτά που λένε κανονιστικοί και γκρένουν όλοι οι θέτες και να μπουν ομπρέλες. Πού βρισκόμαστε?
0: Κύριε Δήμαρχε, να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Πάρα πολλές περιοχές στο εξωτερικό κάνουν λόγο το τελευταίο διάστημα για τον υπερτουρισμό. Τον ερχόμενο υπερτουρισμό, τον οποίο δεν τον αντέχουν κάποιες περιοχές. Δεν γίνεται δηλαδή να έρχεται τόσο μεγάλος όγκος τουριστών. Δεν μπορούν να το αντέξει το μέρος. Και μάλιστα και μεγάλες πρωτεύουσες και μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη. Εσείς τώρα που δείχνεις όλο αυτό τον όγκο των τουριστών, έχετε κάποιο σχέδιο, σκέφτεστε πώς μπορεί αυτό να λειτουργήσει, έτσι ώστε και εσείς...
1: Το έχω προτείνει επανειλημμένα, τουλάχιστον 3 ευρώ πάνω στο εισιτήριο του επισκέπτη που έχετε στη Σύμη. Είναι υποχρεωτικό το 3 ευρώ αυτό όμως να πηγαίνει στο Δήμο και όχι και αυτό στο κράτος. Η Σύμη είναι ένα νησί το οποίο προσφέρει στην εθνική οικονομία. Δεν είναι παθητική η Σύμη. Mm-hmm. Ένα νησί το οποίο βγάζει χρήματα, βγάζει η Ελλάδα από τη Σύμη. Δεν είναι ότι τσοντάρει το κράτος για να μείνει το νησί ζωντανό. Η Σύμη προσφέρει στην οικονομία. Είναι βιώσιμη αγορά. 3 ευρώ το άτομο που ζητάει ο Δήμος πάνω στον επισκέπτη που έρχεται είναι ένα αστείο ποσό. Γιατί ο Δήμος θα μπορεί να φτιάξει καλύτερα τις υποδομές του. Ο Δήμος θα μπορεί, επειδή παράγει το νερό. Η Σύμη δεν έχει νερό. Mm-hmm. Είναι άνυδρο νησί 100%. Εμείς παίρνουμε τη θάλασσα από το 2009 και την μετατρέπουμε σε νερό πόσιμο. Mm-hmm. Ωστόσο όμως είναι πολύ μεγάλο. Δηλαδή κοστίζει 5 ευρώ και εμείς το πουλάμε 2,5-3. Οπότε αυτή τη διαφορά πρέπει να την καλύψουμε από το 3 ευρώ αυτό, έτσι ώστε και η ιδέα να είναι βιώσιμη. Και να μην ζητιανεύουμε στον εκάστοτε υπουργό και αν είμαστε δυσαρεσκείες θα μας δώσει χρήματα. Αν δεν είμαστε θα μας δώσει. Αλλά εντάξει, μέχρι τώρα τα καταφέρνουμε και πάει καλά το νησί και όπως είπατε και εσείς υπάρχει, έχει τουρισμό. Όχι πολιτισμό. Ναι. Αγωνιζόμαστε όμως και εμείς σαν δημοτική αρχή, αλλά και οι Σημειακοί, και κρατάμε το νησί μας ψηλά και γι' αυτό διαφημίζεται, γι' αυτό προβάλλεται και έτσι, γι' αυτό το όνομα που έχει. Θα πω όμως και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή μας κυνηγάει θεματική του ελληνικού δημοσίου. Άλλος μεγάλος εχθρός των Σημειακών και των μικρών νησιών, η θεματική και το Υπουργείο Πολιτισμού, που κάθε άλλο από Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι μόνο για να προβάλλει, για να διαφημίζει τα μνημεία και τα μνημεία, είναι και συμπεριφορά απέναντι στους Σημειακούς, απέναντι στους Έλληνες. Αυτό είναι ο πολιτισμός. Αυτό είναι το Υπουργείο Πολιτισμού. Να σας συμπεριφέρεσαι. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε οι γενικοί γραμματείς να κάνουν κουμάντες σε όλη την Ελλάδα. Δεν κάνουν οι βουλευτές, ο θεσμός των βουλευτών. Ο κόσμος επιλέγει τους βουλευτές για να κυβερνήσουν την Ελλάδα, για να μπορούμε να μεταφέρουμε το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχει καταργηθεί ο θεσμός του βουλευτή. Βλέπουμε τους διορισμένους υπουργούς, βλέπουμε τους γενικούς γραμματείς να έχουν μια λαζονία, να μην σηκώνουν το τηλέφωνο, να μπορούν να μιλήσουν μαζί τους. Μιλάς μαζί τους και νομίζεις ότι μιλάνε σε κανένα σκουπίδι. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Η χρηματική του ελληνικού δημοσίου αυτή τη στιγμή διεκδικεί όλο το λιμάνι περιμετρικά της Σύμης, όλα τα μαγαζιά της Σύμης έχουν πάει στη χρηματική του ελληνικού δημοσίου. Και που ήταν το δημόσιο πριν το 48 που απελευθερώθηκε η Σύμη και τα Δωδεκάνησα και πήγαν στην Ελλάδα. Έρχεται λοιπόν και λέει όλη αυτή η χώρα με τα καταστήματα είναι δική μου. Είναι του δημοσίου. Οπότε λοιπόν ο Δήμος αυτή τη στιγμή δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει πεζοδρόμιο σε καμία επιχείρηση στη Σύμη, είτε για το Υπουργείο Πολιτισμού, είτε για τη χρηματική του ελληνικού δημοσίου. Ο Δήμος λοιπόν, ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο αύριο μεθαύριο θα απολογηθεί στον εισαγγελέα, γιατί δεν έκλεισε όλες τις επιχειρήσεις της Σύμης που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή και είναι στον αέρα, επειδή λένε ότι ανήκει στη χρηματική λόγω της χάραξης λαθασμένης χάραξης αγιαλού και παραλία που έχει γίνει στη Σύμη, ναι. Και μέχρι να διορθωθεί όλες τις επιχειρήσεις πρέπει να κλείσουν. Και εμείς πρέπει να απολογηθήσουμε στον εισαγγελέα. Τι μας αναγκάζει να κάνουμε, να κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς ή να παρακληθούμε?
0: Εγώ καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, ότι αισθάνεστε ξεχασμένοι, παρότι το νησί εισφέρει πάρα πολύ.
1: Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να μας δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούν προβλήματα. Δεν μας κυνηγάνε οι Τούρκοι. Οι Έλληνες μας κυνηγάνε. Μας πήραν την ψαραγορά που ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ήταν η ψαραγορά, δημοτική ψαραγορά. Επί Ταλοκρατίας ήταν δημοτική ψαραγορά. Και τώρα έχει πάει, λέει, στη κτηματική του ελληνικού δημοσίου και από την αστυνομία, μέσω αστυνομίας καρτί, να βγουν οι ψαράδες έξω από τη δημοτική ψαραγορά. Τι μας διώχνουν από τη θάλασσα, οι Τούρκοι? Εσείς μας διώχνετε από τη στεριά.
0: Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, πέρα της επιστολής, σκοπεύετε να κάνετε κάποιο, και κάτι άλλο?
1: Και αυτή τη στιγμή έχουμε έρθει σε ένα μεγάλο δίλημα. Ή θα κλείσουμε τις επιχειρήσεις εμείς σαν δημοτική αρχή, όπως θα κοινάσουμε στον αέρα και τον τουρισμό αλλά και την οικονομία του νησιού, ή πρέπει να παρτίζουμε και να πάμε σπίτι μας.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι είναι πάρα πολλά.
1: Πρέπει να έχουμε τις συνέπειες αύριο μεθαύριο που θα μας πάρουν στα δικαστήρια.
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί. Και είναι απλά, νομίζω,
1: δεν
0: βούληση.
1: Δεν μπορούν να τα λύσουν λόγω της γραφειοκρατίας, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ο γενικός γραμματέας.
0: Εντάξει, κύριε Δήμαρχε, πολιτική βούληση αν υπάρχει.
1: Πολιτική βούληση, έτσι, ο γενικός γραμματέας. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βούληση. Εσείς λέγεστε άλλη Ελλάδα, πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Ναι, είμαστε άλλη Ελλάδα, φίλε. Υπάρχει νησιωτική πολιτική, δεν υπάρχει νησιωτική πολιτική. Αποφάσισε επιτέλους. Αποφάσισε επιτέλους τι θέλετε. Και να σας πω κάτι. Η Σύμη δεν μπορεί να γίνει Καστελόριζο. Να κατοικείται από το στρατό. Εμείς είμαστε Σημιακοί. Έχουμε 3.000 Σημιακούς πάνω. Μένουν, είναι κατοικημένο νησί, 4.000 για την Τουρκία. Τι θέλετε, να φύγουν οι Σημιακοί και να βάλουμε και εδώ και να είναι μόνο ο στρατός και να λέμε ότι αυτό είναι ελληνικό νησί, αλλά το φυλάει ο στρατός? Όχι, και τότε το φυλάνε οι Σημιακοί. Γιατί και οι 3.000 Σημιακοί που είναι εδώ είναι πολεμιστές. Εγώ λέω ότι η Σύμη, τα μικρά αυτά κριτικά νησιά, το χειμώνα είναι πολεμικά πλοία, είναι φρεγάτες. Και το καλοκαίρι είναι κρουαζιερόπλοια. Αυτοί λοιπόν έρχονται το καλοκαίρι, βλέπουν αυτό το νησί που είναι κρουαζιέρα με πισίνες, με χάμπιγκερ, με ιστορίες, με σάντες, με σημειακό γαριδάκι, με μέλι, τη μαρίσκα και όλα αυτά και λένε: αλλά εσύ με σε επιβιώνετε, είστε πλούσιοι, βγάζετε λεφτά. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Mm. Ελάτε και το χειμώνα να δείτε πώς είναι τα νησιά.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Και οι παραλίες αυτή τη στιγμή, συγγνώμη αν συμπληρώσω κάτι, βγάζουν τις παραλίες, εσύ όλες απάτητες παραλίες. Ο κόσμος που έρχεται εδώ δεν είναι ιδιάνη. Δεν μπορώ να σα απλώσω στου χοχλάκου, στι πέτρε, στα μπότσα, τα χοντρά που έχει. Εσύ μια παραλία, μια μου έχει. Από τι 22 παραλίε νοικιάζαμε τι 11. Τώρα πήγαμε στι 3 γιατί είναι απάτητε. Είναι δυνατόν. Ποιο χαρακτηρίζει αυτά τα πράγματα, ποιο τα βγάζει? Ο κόσμο που έρχεται αυτή τη στιγμή από όλο τον κόσμο, έρχεται να κάνει διακοπέ, όχι να πάθει τη μέση του. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Εγώ σα ευχαριστώ, κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Κατοικιστικός ο κύριος Παπακαλοδούκας, ο δήμαρχος της Σύμης, της υπέροχης Σύμης, η οποία όμως εισφέρει πάρα πολύ στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά όπως είδατε αντιμετωπίζει απλά πράγματα που χρειάζονται απλώς πολιτική βούληση. Να περάσουμε λοιπόν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πώς πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά όταν τελικά κατάφερα να μπω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: κακομένα.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα παραπολιτικά. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στη συντεχνία αρτοποιών Αθήνας που άκουσε πριν που είπα ότι έχουμε πολλούς αρτοποιούς που μας ακούν και σας στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα λέει από τους αρτοποιούς της Αθήνας. Σας ακούμε κάθε μέρα, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλημέρα και στο φίλο το Θωμά που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα Θωμά. Καλημέρα και στο Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα και στην Ελένη. Στην Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Ελενίτσα δεν ξέρω αν μπήκε τώρα στην παρέα. Νωρίτερα ο Νίκος από το Αίγιο σου έστειλε καλημέρες και χρόνια πολλά. Καλή Παρασκευούλα λοιπόν. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Θα παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 το ραδιόφωνο που γεννά ειδήσεις.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Πώς κοιμήθηκες χθες?
9: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
8: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
10: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
8: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
10: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
11: Η ώρα είναι 7. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 7. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
16: Μισό.
15: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
16: Μισό.
15: Πάλι μισό.
16: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
15: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Σε μια Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του 28, σύμφωνα με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Σε ό,τι αφορά την εκλογή των δημοτικών αρχόντων, καταργείται η δεύτερη Κυριακή και θεσμοθετείται ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το όνομα του νέου πολιτικού κόμματος που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί, είπε η κυρία Καριστιανού, παρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κομματός της. Στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση και ψήφιση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής αναφορικά με την υπόθεση των υποκλοπών. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση θα επικαλεστεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Αγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν σήμερα 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. 2 ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς, λίγο πριν ο ίδιος επιβαστεί σε υπτάμενο Δελφίνι για να διαφύγει. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθριξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκα το Δεκέμβριο του 25, ανήκει σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του από Κόρονα στα Χανιά. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτών στην Πολωνία, επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον Πολωνό πρόεδρο. Στα αθλητικά, κοντά στη μεγάλη επιστροφή του στη Ρεάλ Μαδρίτης, βρίσκεται ο Ζωζέ Μουρίνιο με τα ισπανικά μέσα ενημέρωση να κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία με τον Πορτογάλο τεχνικό. Μία ανάσα από την Brighton, ο Κωστίνια του Ολυμπιακού.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις και από αργά το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από τα Σεπόλια ως το ύψος της Νέας Ιωνίας και στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά. Προβλήματα σε Κηφισίας, Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίν από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών αυτή την Παρασκευή 22 του Μάη, με καινούργια κόμματα, με καινούργια πρόσωπα, με την ελπίδα να έρχεται πάλι, βεβαίως, διότι για αυτή την ελπίδα ζούμε όλοι. Βέβαια τώρα ποιος θα τη φέρει είναι μια άλλη συζήτηση. Με ελπίδα ότι μπορεί να υπάρξει μια προσέγγιση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν, ή και όχι. Έτσι είναι αυτά, έτσι κι αλλιώς. Κοντεύουμε τις 90 μέρες. Με αυτό το παιχνίδι του μπρος-πίσω να έχει γίνει η καθημερινότητά μας. Με καινούριους στόχους για τον Ντόναλντ Τραμπ. Όλοι δεν βάζετε στόχους. Δεν λες, ξέρω εγώ, θέλω να πάρω μια καινούργια σιδερόστρα. Γιατί χάλασε παλιά. Τώρα δεν ξέρω γιατί μου ήρθε η σιδερόστρα. Αλλά αυτό, ξέρω εγώ. Θέλω να αλλάξω λάστιχα στο αυτοκίνητο. Θέλω να κάνω ένα ωραίο ταξίδι. Θέλω, ξέρω, να πάρω ένα μεταπτυχιακό. Θέλω να πάρω φρέσκα μπατζάρια, ξέρω εγώ. Ο καθένας βάζει τους στόχους του. Ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει στόχο να διαλύσει την Κούβα. Ο καθένας με ό,τι έχει παίζει. Εδώ στο εσωτερικό υποδεχόμεθα τους καινούριους ή παλιούς καινούριους ή καινούριους εντελώς καινούριους με τα καινούρια κόμματα. Είναι το δεκαήμερο, πώς ήταν παλιά το δεκαήμερο των εκπτώσεων, τώρα είναι το δεκαήμερο των ανακοινώσεων. Από χθες μέχρι και το τέλος του μήνα μπορεί να έχουμε ανακοινώσει 3 καινούρια κόμματα. Χθες η κυρία Γαριστιανού, 26/5 την Τρίτη ο κύριος Τσίπρας, και υπάρχει μια πληροφορία ότι 29/5 την ημέρα της αλώσεως ο Αντώνης Σαμαράς κάτι μπορεί να κάνει και αυτός, κάτι να ανακοινώσει σε σχέση με τα καινούργια κόμματα. Ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Στη Βουλή έχει κινητικότητα μεγάλη, διότι είχαμε χθες την απόρριψη της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί σκάνδαλο που να έχει σχέση με πολιτικούς δεν υπάρχει. Όχι, τελείωσε. Τα σκάνδαλα έρχονται από μόνο τους και φεύγουν μόνο τους. Σβήνουν στη θάλασσα, σαν τις φωτιές. Και

Είσαι και αίμα ξένο. Διότι Έλληνας πολιτικός τώρα που να κλέβει δεν υπάρχει. Έτσι, με ξέρει τον Τζοχαντζόπουλο, κανένα άλλο. Τώρα τι με έπιασε 7 και 11 το πρωί Παρασκευή, τέτοιο λαϊκισμό να βρέει από μέσα μου. Δεν ξέρω. Διότι εδώ στην Ελλάδα, όταν λες ότι ρε παιδιά, δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν τόσα σκάνδαλα και να μην εμπλέκεται κανένας πολιτικός σε αυτή την ιστορία. Τι γίνεται, δηλαδή, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, σε λένε συνήθως λαϊκιστή. Είναι η εύκολη και έξυπνη απάντηση. Ο λαϊκισμός έχει συνδεθεί με τα πάντα. Όπου πας να πεις ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, λες, αμάν με το λαϊκισμό σας, έχει χαλάσει τη χώρα. Και κάπως έτσι έχουν μπλέξει. Να μην πω. Από τα άσπρα με τα κόκκινα και τα μαύρα με τα άσπρα και έχουν γίνει όλα ανάκατα, διότι οι λαϊκιστές που ήταν έτσι κι αλλιώς λαϊκιστές είναι λαϊκιστές, αυτοί που απλά πάνε να πούνε κάτι ονομάζονται και αυτοί οι λαϊκιστές και περνάνε στη σφαίρα του επικίνδυνου για να μην χαλάσει η σούπα. Τρέχουν, οι καινούργοι τρέχουν και οι παλιοί, δηλαδή και στο Πασόκ τρέχουν. Προχωράει η διεύρυνση, καινούργια πρόσωπα παρουσιάστηκαν εχθές. Εκεί δίνουν πολύ μεγάλη μάχη με τις υποθέσεις, τις ανοιχτές υποθέσεις στην Βουλή, έτσι κι αλλιώς. Στόχος είναι στο πεδίο που λένε στο Πασόκ να δείξουν την διαφορά τους. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Θα δούμε οι δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος τι έχουν να δείξουν για τη δεύτερη θέση και κυρίως τι έχουν να δείξουν για τους καινούριους τώρα που πλέον παρουσιάζονται σιγά σιγά. Και από την άλλη υπάρχει και η Νέα Δημοκρατία, όπου σε ηρεμία δεν τη λες στο εσωτερικό της, προφανώς και υπάρχουν πολλές εντάσεις, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν αυτή η αίσθηση που δημιουργήθηκε ότι μπορεί ο Πρωθυπουργός να πάει νωρίτερα σε εκλογές, δηλαδή να πάει το φθινόπωρο σε εκλογές, γεγονός που οδήγησε τα νέα κόμματα να κινηθούν γρηγορότερα, ήταν μια μπλόφα για να τους εκθέσει ή έχει να κάνει, έχει σχέση με την πραγματικότητα. Και αυτό θα φανεί. Θα φανεί δηλαδή που οδηγούμε, θα δει ότι υπάρχει αυτή η λογική του ότι τα νέα κόμματα, αν ανοίξουν τα χαρτιά τους πάρα πολύ νωρίς, θα έχουν και μια φθορά στο τέλος. Αν μιλάμε για εκλογές που μπορεί να γίνουν το Μάρτιο του 2027, δηλαδή σχεδόν ένα χρόνο παρακάτι από τώρα, και αλλιώς αν οι εκλογές γίνουν, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που τώρα έγινε η παρουσίαση, μετά μπαίνει Ιούνιος, έρχεται το καλοκαίρι, ποιος θα ασχοληθεί τώρα Ιούλιο, Αύγουστο σοβαρά με τα πολιτικά κόμματα και το τι κάνει η Μαρία Κριστιανού ή ο Αλέξης Τσίπρας ή ο Αντώνης Σαμαράς ή όποιος άλλος φρέσκος ή παλαιότερος τέλος πάντων εμπλέκεται με την πολιτική. Διακοπές, όπως γίνονται τέλος πάντων αυτές οι διακοπές, και από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε στην τελική ευθεία. Που είτε τελική ευθεία θα είναι λίγων εμποδίων, με τα εμποδίων θα είναι σίγουρα ο αγώνας. Τώρα θα είναι λίγων εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Οκτώβρη ή θα είναι πολλών εμποδίων που θα λύγει η πρώτη κούρσα τον Μάρτι. Θα δείξει. Εν τω μεταξύ, όσο είμαστε σε αυτό το κλίμα των σεναρίων του αν εκλογές θα γίνουν τώρα ή εκλογές θα γίνουν τώρα εννοώ το φθινόπωρο, το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, ή αν θα γίνουν την άνοιξη του 2027, τόσο φουντώνουν και τα διάφορα σενάρια για τις κομματικές εξελίξεις. Δηλαδή, τι θα γίνει, για παράδειγμα, στην αντιπολίτευση, εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι δεύτερος, θα στηρίξει τον πρώτο, την Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι τρίτος, θα ανοίξει ένας νέος εσωκομματικός κύκλος αμφισβήτησης του ίδιου, και αν είναι δεύτερος, και αν είναι μάλλον τρίτος με μισή μονάδα διαφορά από τον δεύτερο, θα υπάρχει ζήτημα, μήπως αυτό θα είναι πρόκριμα για τις επόμενες εκλογές. Και τι θα γίνει για παράδειγμα στη Νέα Δημοκρατία, εάν πρώτη θα είναι, αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν, αλλά αν θα είναι πρώτη με, ξέρω εγώ, 29% ή 30% ή 31%, θα μπορέσει να κάνει κυβέρνηση από τις πρώτες εκλογές για να τελειώνει το πράγμα. Μήπως απλά θα υπάρξει ζήτημα, ξέρω εγώ, αποχώρησης του κυρίου Μητσοτάκη για να διευκολύνει την συνθήκη

0: συνεργασιών με έναν άλλον πρωθυπουργό, ή θα πάει στις δεύτερες εκλογές ο ίδιος για να κερδίσει την αυτοδυναμία. Όλα αυτά είναι σενάρια που μας αρέσουν πάρα πολύ να τα κάνουμε, διότι η χώρα είναι γεμάτη καφενεία, άρα μικρές βουλές που αποφασίζουν για το μέλλον και ορίζουν τα πράγματα, και επειδή είναι και πολλές οι ώρες στο καφενείο και μικρή μεγάλη στο καφενείο που λένε, καταλαβαίνεις ότι είναι και πολλά τα σενάρια. Καφενείο τώρα και κανονικά και μεταφορικά σε όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται. Πάντως οι δημοσκόποι λένε ότι ας αφήσουμε λίγο να τρέξουν τα νέα κόμματα και οι δημοσκοπήσεις μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου, εκεί τον Ιούλιο που γίνονται και οι τελευταίες, θα έχουν δώσει ένα κλίμα για το πώς πηγαίνουμε στην προεκλογική περίοδο από φθινόπωρο και μετά. Προφανώς τώρα και η συζήτηση σήμερα θα είναι για την κυρία Μαρία Καριστιανού, για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος εχθές, Ελπίδα για την Δημοκρατία. Μαρία Καριστιανού, Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών, αυτή είναι η ονομασία, η συνολική ονομασία. Κοίτα να δεις τώρα, η αίσθηση που μου δημιούργησε, το είδα όλο μαζί. Να σας πω την αλήθεια, το πρώτο που μου έκανε κακή εντύπωση ήταν η καθυστέρηση. Καθυστέρησε πολύ για να ξεκινήσει η διαδικασία και δεν καθυστέρησε γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο, οπότε ήταν η ροή μεγάλη. Κόσμο είχε τόσο όσο να γεμίσει το θέατρο και να μείνουν και καμιά κατοσταριά άνθρωποι απ' έξω που το είδαν στην γιγαντοοθόνη. Αυτό, δεν υπήρξε καμιά πανλαϊκή κινητοποίηση. Δεν λέει και τίποτα, διότι είμαστε σε εποχή που πανλαϊκές κινητοποίησεις είναι δύσκολο να γίνουν, εκτός αν το αίτημα, το ζήτημα είναι μη πολιτικό. Δηλαδή τα πολιτικά ζητήματα προς ώρας, μάλλον αυτή την εποχή, δεν κινητοποιούν πάρα πολύ κόσμο. Γέμισε λοιπόν το θέατρο, καθυστέρησε πάρα πολύ. Ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 6.30, ξεκίνησε ξέρω 7.30 η ώρα ξεκίνησε. Τώρα, νομίζω ότι κράτησε και παραπάνω από όσο θα έπρεπε όλη η διαδικασία. Ο κύριος Αυγερινός, ο συνάδελφος, ο Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής στην Μόσχα, ήταν το ένα κομμάτι της παρουσίασης. Το άλλο κομμάτι της παρουσίασης ήταν η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, μια ηθοποιός με ταινίες εκεί στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος, και του 2000 κάπου εκεί. Μετά έγινε λίγο viral με ένα βίντεο που είχε κάνει μέσα στην πανδημία. Αυτό, έχω την αίσθηση ότι έχει εμφανιστεί πολιτικά ξανά σε κάποια από τα κόμματα που δεν μπήκαν στην Βουλή. Είχε κατέβει υποψήφια εκεί λίγο μετά την πανδημία, αλλά αυτό δεν λέει και κάτι. Νομίζω ότι και αυτό κράτησε πολύ, τράβηξε πολύ. Ήταν μια διαδικασία με βίντεο διαφόρων παραγωγικών τάξεων που έλεγαν γιατί στηρίζουν την κυρία Καριστιανού. Νομίζω ότι το εντυπωσιακότερο όλων ήταν η μπλούζα του κυρίου Αυγερινού, που είχε τρεις μορφές, που στην αρχή όλοι την πατήσαμε και νομίζαμε ότι είναι ο Μάρξ, ο Έγγελς και ο Λένιν, γιατί φαινόταν μόνο η μεσαία μορφή. Έτσι όπως το εξήγησε όμως ο Θανάσης Αυγερινός, ήταν ο Τολστόι, ο Τσέχοφ και ο Ντοστογεύσκι, διότι έχει γραφτεί και το Έγκλημα και Τιμωρία και είναι η ώρα να τιμωρηθούν όσοι έκαναν το έγκλημα, όπως είπε ο κύριος Αυγερινός. Κατά τα λοιπά, η κυρία Καριστιανού τρακαρισμένη, και λογικό, εδώ πολιτική με μεγάλη εμπειρία και είναι τρακαρισμένη, τρακαρισμένη και η ίδια, μια λυτή διαδικασία, μια λυτή εκδήλωση, δεν θέλησαν να δείξουν ότι ή μάλλον να υπάρξει αίσθηση ότι υπάρχει πολύ χρήμα που ρέει από πίσω. Ένα θέατρο, δύο ελιές, ένα βήμα για να μιλάνε οι αναλυτές, κάποιες μικροφωνικές εγκαταστάσεις για να ακούγονται στον κόσμο, και πίσω στην οθόνη που υπάρχει εμφανίστηκαν κάποια βίντεο που πλέον δεν είναι και εξαιρετικά δύσκολο να κάνεις την παραγωγή μερικών συνεντεύξεων και να τις μοντάρεις. Οπότε νομίζω ότι ο ένας στόχος ήταν να μην φανεί ότι εδώ παίζουν πολλά λεφτά και είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που έρχεται. Ο άλλος στόχος ήταν προφανώς να γνωριστούν με τον κόσμο, και τον κόσμο που ήταν από κάτω και τον κόσμο που ήταν από πάνω. 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καριστιανού. Τώρα μέσα σ' άκρη να το σκεφτείς, τα 20 σημεία που παρουσίασε η κυρία Καριστιανού κανείς δεν θα πει ότι δεν συμφωνεί με τα 21, απλά ήταν απλή καταγραφή αυτών των σημείων, δεν ήταν η ανάλυση, δηλαδή πώς θα γίνει, ναι, να προτάξουμε και να προστατεύσουμε τον πρωτογενή τομέα, διότι ο πρωτογενής τομέας είναι, θα πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος μας για να μην υπάρξει κανένα ζήτημα. Ωραία, αλλά περιμένουμε να δούμε στην διακήρυξη πώς θα γίνουν όλα αυτά, να σώσουμε την, να διαφυλάξουμε την πατρίδα και τα σύνορα βεβαίως, να στηρίξουμε την νεολαία, να στηρίξουμε τους επιστήμονες, να γυρίσουν από το εξωτερικό, να ενισχύσουμε το δημόσιο σύστημα παιδείας και υγείας, να ενισχύσουμε την, να στηρίξουμε τη διάκριση των εξουσιών στην ασφάλεια των μεταφορών. Μην ξεχνάμε ότι η κυρία Καστιανού έτσι δυστυχώς μπήκε στην καθημερινότητά μας μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών ως μητέρα της Μάρθης που έχασε τη ζωή της στο δυστύχημα. Έγινε λοιπόν αναφορά στην ασφάλεια των μεταφορών, στην προστασία της πρώτης κατοικίας, στην προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων βάσει του διεθνούς δικαίου. Απλά ξαναλέω, θα κριθεί για τον τρόπο που θα επιχειρήσει να κάνει πράξη όλα αυτά τα προτάγματα, τα 20 προτάγματα που παρουσίασε εχθές. Προφανώς όμως είναι και πολύ της μόδας το τελευταίο διάστημα, επιχείρησε να ξεπεράσει τα ιδεολογικά όρια μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Δεν είναι νομίζω ούτε εύκολο ούτε επιθυμητό το να λες ότι εγώ είμαι πάνω από αυτά τα όρια της αριστεράς και της δεξιάς. Πρώτα απ' όλα και μόνο ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα, έρχεσαι, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία, δεν τα βλέπεις από πάνω, δεν είσαι εξωγήινος, τα βλέπεις από μια οπτική γωνία. Ο τρόπος δηλαδή που αντιμετωπίζεις, που λύνεις τα προβλήματα, έχουν μια κοσμοθεωρία και μια πολιτική ανάλυση. Αλλά όπως είπε η κυρία Καρισιανού, αυτό το κίνημα γεννιέται ως ανάγκη να επιστρέψει η πολιτική στους πολίτες, υποσχόμενη ισονομία. Και πολύ Ξυλούρης, πολύ Ρίτσος στα τραγούδια, πολύ Θοδωράκης, επίσης θα τους έλεγα να κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι, διότι περιμένοντας καμιά ώρα να αρχίσει η εκδήλωση, ακούγαμε 4 ή 5 τα ίδια τραγούδια από το live του Πάριου από το Ηρώδιο που τραγούδησε τον ερωτικό Θοδωράκη, και ένα από αυτά τα τραγούδια τα είχε τραγουδήσει και μαζί με τον Θοδωράκη. Ας κατεβάσουν κανένα άλλο τραγούδι, μία ώρα αναμονή τα ίδια τραγούδια, ούτε στην αναμονή των υπηρεσιών που παίρνει τηλέφωνο και σε έχει στο, είστε σε γραμμή προτεραιότητας, παρακαλώ περιμένετε. Ναι, αυτό. Κατά τα λοιπά, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπω σε αυτή την περίεργη σύγκριση του ήταν η μάνα των Τεμπών και τώρα είναι ένας πολιτικός αντίπαλος και θα το... Παραμένει μάνα που έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Η πολιτική της καριέρα είναι ένα άλλο κομμάτι. Δεν αλλάζει το δίκαιο του αιτήματός της να αποδοθεί δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Είναι προφανές ότι ως πολιτικό θα την κρίνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Καδιπλάτανος και Αμβρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniatimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά, όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά, γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές, γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών, γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το έρισμα.
3: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
6: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τσάμπο όλα λίμπα.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

Δεν μας έπιασε εθνικό πατριωτική ανάταση. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1917 ο Στέλιος Αναμαδουράς, έφυγε το 2000. Ο άνθρωπος που έγραψε τον μικρό ήρωα και επικεφαλής μετά τον ατάκτον μικρό ήρωα. Οι παλιότεροι σίγουρα το ξέρετε, οι νεότεροι το μαθαίνετε τώρα.

0: πω σε όλα αυτά τα μέρη εγώ έχω.
1: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 2-11-10-80-8-80 και radio@parapolitica.gr τα μηνύματά σας, διότι στη γραμμή είναι ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ, ο άνθρωπος που κάθε Παρασκευή δίνουμε το ραντεβού για να μας βοηθήσει και να σας βοηθήσει στα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τις ερωτήσεις που έχετε για τις συντάξεις σας. Ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μητρόπουλε. Όχι, δεν μας ακούει ο κύριος Μητρόπουλος, θα μας ακούσει σε πολύ λίγο. Θα προσπαθήσουμε και πάλι να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο.

0: Τότε να πω καλημέρα στην Αναστασία. Στον τόπο μας λέει δεν έχουμε ανάγκη από καινούργια κόμματα, αλλά από νέες ιδέες, καθαρά μυαλά, αδιάφθορους και δουλευταράδες πολιτικούς. Σύμφωνοι, ναι, έχουμε από όλα αυτά ανάγκη. Ίσως έχουμε όμως και από καινούργια κόμματα. Αυτό θα φανεί. Ο λαός θα το κρίνει αυτό, όχι εμείς, έτσι δεν είναι? Και με ένα χτύπημα σου επέφτω. Για να δούμε αν μας ακούει τώρα ο κύριος Μητρόπουλος. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Βεβαίως σας ακούω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Να ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση, με την είδηση αυτής της εβδομάδας που δημιούργησε την αναταραχή με τις συντάξεις χειρίας που πολλοί κόσμος, επειδή το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ, πολλοί κόσμος ανησυχεί μήπως χάσει τη συντάξη χειρίας.
1: Να πούμε κύριε Κλώση ότι αφορά μόνο όσες χείρες έχουν και δική τους σύνταξη. Να μην ανησυχούν κύριε Κλώση και αγαπητοί ακροατές όσοι έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Δεν τις αφορά η διπλή περικοπή του νόμου Κατρούγκαλου Τσίπρα, που δυστυχώς επέμεινε και κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέωση του Υπουργείου Εργασίας να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και η συγκεκριμένη αυτή διάταξη της διπλής περικοπής και στη συντάξη της χειρίας. Κέρδισε το δικαστήριο η κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας ενάντια στις χείρες και στους χείρους του Συμβούλου Επικρατείας. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι στις χείρες και του ιδιωτικού τομέα, διότι για 120.000 χείρες του ιδιωτικού τομέα δεν είχε γίνει περικοπή στο τρίχρονο από θανάτου του αημνίστου, δεν είχε γίνει από το 70 στο 50% που συνολικά είναι το 35% της αρχικής σύνταξης του αημνίστου. Κόβεται δηλαδή το 65% της σύνταξης του αημνίστου στο τρίχρονο.
0: Ναι.
1: Η απόφαση λέει, και σε αυτό επέμεινε και η κυρία Κεραμέως και η Εγκύπριος Τσακλόγλου, είναι ότι πέραν από το ότι η σύνταξη κυρία στο τρίχρονο γίνεται 65%, μειώνεται κατά 65% στο ιδιωτικό τομέα και μειώνεται κατά 75% στο δημόσιο τομέα, επιπλέον η χείρα από τη δική της σύνταξη χάνει και την εθνική σύνταξη, άλλο ένα τετρακοσάρικο. Δηλαδή η απόλυτη ευθανασία. Αυτή η σκληρή, ασύλληπτη σκληρότητας διάταξη του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου δεν εφαρμόστηκε από την κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη διπλή περικοπή, από την κυβέρνηση Τσίπρα, λόγω μεγάλου κοινωνικού κόστους. Την ψήφισαν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν την εφήρμοσαν. Αλλά η κυβέρνηση σημερινή, παρά το ότι είχε δεσμευτεί να μην εφαρμόσει τον νόμο Κατρούγκαλου και ιδιαίτερα τη σκληρότερη ρύθμιση που μόλις εξήγησα στους ακροατές σας, με την εγκύκλιο Τσακλόγλου του 21 θέλησε να εφαρμόσει αυτή την διπλή περικοπή που ισοδυναμεί με την περικοπή του 80% της σύνταξης της χείρας. Θα έπαιρνε το 20% και από τις δύο συντάξεις. Αυτό λέει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, γι' αυτό λέω είναι ασύλληπτης σκληρότητας σε όλο τον πλανήτη. Ήρθε η κυβέρνηση με την εγκύκλιο του 21 Τσακλόγλου να πει φέρτε πίσω χρήματα και από εδώ και πέρα σας κόβω, σας επιβάλλω και την διπλή περικοπή.
0: Ναι.
1: Αντιστάθηκαν οι χείρες και πήγαν στα δικαστήρια και δυστυχώς στο δικαστήριο η ανωτάτη δικαιοσύνη, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, δικαίωσε την κυρία Κεραμέως και το Υπουργείο Εργασίας που επέμειναν να εφαρμοστεί η εγκύκλιο Τσακλόγλου, δηλαδή να κόβεται η σύνταξη χειρίας κατά τα ποσοστά που προανέφερα, αλλά να αφαιρείται και η μία εθνική σύνταξη επιπλέον. Ο απόλυτος όλεθρος. Θα φτωχοποιηθούν 200.000 και πλέον έχουμε μετρήσει ότι είναι μεταξύ 240-250.000 τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα. Αυτά έχουν διπλή σύνταξη, δηλαδή κυρίας και εξιδίου δικαιώματος, και 50 με 80.000 το χρόνο βγαίνουν νέες τέτοιες περιπτώσεις. Μιλάμε για απόλυτη ευθανασία μιας κατηγορίας συνταξιούχων που έχουν μικρές συντάξεις μαζί με τους αγρότες μας και μαζί με τα αμαία μας.
0: Ναι.
1: Τώρα, γιατί η κυβέρνηση Τσίπρας συνέλαβε αυτή την απαράδεκτη, ασύλληπτη σκληρότητα διάταξη, την ψήφισε. Δεν την εφήρμοσε, το ξαναλέω. Και επιμένει η κυβέρνηση να εφαρμόσει το 26, όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτή τη σκληρή διάταξη είναι δικό της θέμα. Το γήπεδο τώρα.
0: Το περίεργο της όλης υπόθεσης είναι ότι θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση η οποία ψηφίστηκε και επιχειρήθηκε να μην εφαρμοστεί ποτέ, αλλά η σημερινή κυβέρνηση 10 χρόνια μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, που τόσα πολλά έχει πει, δεν έχει αλλάξει ούτε γράμμα από τον νόμο. Δηλαδή,
1: αλλά εφήρμοσε την περικοπή για 13.500 συνταξιούχους δημοσίου. Έγινε η περικοπή. Και αυτές οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες κυρίως, για αυτό αναφέρουμε, επειδή 9 στις 10 είναι χείρες, υπέστησαν την περικοπή και εισπράττουν το 25% τη συντάξεως κυρίας. Άρα λοιπόν έκανε την περικοπή. Τώρα τι πρέπει να γίνει? Άκουσε την κυρία Υπουργό και το καλοδεχτήκαμε και ως Επιστημονική Ένωση, που έχουμε σηκώσει το ζήτημα αυτό και δεν αφήσουμε να καταδικαστούν σε ευθανασία συνταξιούχοι λόγω θανάτου, φτωχοί άνθρωποι, και να τους ζητηθούν χρήματα. Άκουσα ότι θα έρθει η νομοθετική ρύθμιση. Η μόνη νομοθετική ρύθμιση που πρέπει να έρθει είναι να καταργηθεί αμέσως και αναδρομικά αυτή η κατάπτυστη διάταξη του Τσίπρα Κατρούγκαλου. Δεν υπάρχει άλλη λύση και να μην εφαρμοστεί η απόφαση. Διότι όλοι θα παίρνετε και εσείς μηνύματα ότι δεν μπορούν να δώσουν 20 και 30 χιλιάδες οι άνθρωποι.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Γιατί είναι και τα αναδρομικά, δεν είναι μόνο.
1: Τι να δώσουν χρήματα, από τι να δώσουν, κύριε Κλώσσα και αγαπητοί ακροατές.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ας περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση. Ας ελπίσουμε ότι αυτό που λέει το Υπουργείο, ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.
1: Και καμία επιβάρυνση. Και ανώτατοι δικαστές. Καλά για τους εαυτούς. Έχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν τους μεγαλύτερους μισθούς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τώρα, τι θέλουν και λένε οι χείρες να παίρνουν το 20% της συνολικής σύνταξης ή το συντάξιο, δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν. Δεν ξέρω γιατί το αποφάσισαν.
0: Πάμε στα ερωτήματα, γιατί είναι αρκετά και σήμερα. Κύριε Μητρόπουλε, η μητέρα του Κωνσταντίνου είναι 65 χρονών, παίρνει σύνταξη χειρίας από το 2025, δεν είναι ασφαλισμένη. Αν θα πάρει σύνταξη και τι σύνταξη θα πάρει?
1: Αν θα πάρει σύνταξη στα 67, μπορεί να πάρει την σύνταξη ή επίδομα ανασφαλής του υπερήλικα, μια και δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπό την προϋπόθεση. Αν είναι μόνη της η μάνα του Κωνσταντίνου, χρόνια του πολλά για αυτές, πρέπει να έχει εισόδημα έως 4.320 ευρώ. Αν έχει σύζυγο, πρέπει να έχει το διπλάσιο εισόδημα, να μην το υπερβαίνει, να μην υπερβαίνει τις 8.640 ευρώ και να μην ξεπερνάει εκείνη την περιουσία της τις 90.000 ευρώ. Υπό τις δύο αυτές προϋποθέσεις, αν τις πληρεί, κάνει αμέσως αίτηση στα 67 της και παίρνει τα 420 ευρώ που είναι σήμερα, που αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται κατέτος όπως όλες οι συντάξεις.
0: Στην αύξηση κατέτος θα πέσουμε και στην επόμενη ερώτηση. Η κυρία Αφροδίτη από την Κυψέλη ρωτά αν όσοι συνταξιούχοι έχουν συνταξιοδοτηθεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια δικαιούνται κάποιο επιπλέον όφελος ή ειδική πρόβλεψη από τις νέες ρυθμίσεις για τις συντάξεις.
1: Το έχουμε ξεπεί στην εξαιρετική εκπομπή ότι όποιος ή όποια έχει πάνω από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου και έχει βγει πρώτου 2016, όπως η αξιότιμη κυρία Κροάτια, θα αναμένει τον επανυπολογισμό της σύνταξής της για να πάρει μηνιαία αύξηση παραπάνω και να πάρει αναδρομικά από το 19, διότι η ρύθμιση αυτή ασκεί το 2019. Τώρα, η διαδικασία αυτή του επανυπολογισμού πάει με τον αραμπά.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουμε προβλήματα και παράπονα. Έχετε και εσείς προβλήματα και παράπονα που σας λένε δεν πήραμε αυτό το οποίο είπε η απόφαση του 19 του ΣΤΕ και αυτό νομοθετήθηκε κιόλας. Αυτό που είπαμε τώρα, κύριε Κλώσσα, νομοθετήθηκε και λέει ο νόμος του 20 σε υλοποίηση της απόφασης του Τσουμλίου Βεβαίας, όσοι έχουν και όσες πάνω από 30 χρόνια θα υποστούν, θα γίνει υπαϋπολογισμός της σύνταξής τους για να πάρουν με μεγαλύτερα ποσοστά αναπλήρωσης αυξημένη σύνταξη. Εδώ η διαδικασία πάει με τον αραμπά, το έχουμε θέσει το θέμα και μας το θέτουν καθημερινά, κύριε Κλώσσα, πάρα πολύ.
0: Και το επόμενο ερώτημα από την κυρία Τάνια για τα αναδρομικά των 10 μήνων που εξακολουθούν να διεκδικούν οι συνταξιούχοι και πότε αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις για τα ποσά, όπως λέει, που τους οφείλονται.
1: Καταλαβαίνω ότι μέχρι τη ΔΕΦ, που εκεί ο κύριος Φευγός θα κατεβάσει και ένα γενναίο, όπως λένε, πακέτο για προσδοκώντας τις ψήφους των συμπατριωτών του, θα έχει τελειώσει η εκαθάριση όλων των αποφάσεων για να χορηγηθούν τα αναδρομικά μετατόκων.
0: Ναι.
1: Εδώ πάλι στενοχωρεί η κυβέρνηση και το λέμε εμείς, πρέπει να το πούμε, όσοι δεν έχουν κάνει αγωγή μέχρι τέλη Ιουλίου του 2020, όπως λέει ο νόμος, δεν έχουν να προσδοκούν, διότι για αυτούς που δεν έχουν κάνει αγωγές η κυβέρνηση συνέχεια λέει όχι, παρά ναι. το ότι
0: παρά το ότι τους λέει μην κάνετε αγωγές στην αρχή, γιατί παρά θα δικαιωθείτε όλοι μαζί, παιδιά.
1: Το είπατε, ναι, παρά ναι. το ότι, κύριε Κρόσα και αγαπητοί ακροατές, έχουμε πολλών κυβερνητικών στελεχών τότε και βουλευτών πολλών που λέγανε μην κάνετε, ό,τι θα κερδίσουν οι λίγοι που προσέφυγαν θα πάρετε και εσείς που δεν προσφύγατε. Και οι άνθρωποι άκουσαν, επαναπαύτηκαν.
0: Βέβαια. Άμα στο λέει ο υπουργός, λες έτσι και, θα είναι.
1: Και τώρα λέει η κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ θα πάρουν μόνο όσοι άσκησαν αγωγές το διάστημα που είπα και μάλιστα εντόπως. Δηλαδή οι λίγοι θα πάρουν σχεδόν διπλάσια αναδρομικά επειδή υπάρχει τόπος 6% αναετός.
0: Ναι.
1: Εδώ οι περισσότεροι, κύριε Κλώσσα, αγαπητοί ακροατές, δεν θα πάρουν λόγω ευθύνης της κυβέρνησης.
0: Μάλιστα. Την ίδια ερώτηση πάνω κάτω κάνει και ο κύριος Ιάκωβος από την Ξάνθη, συνταξιούχος τότε. Έχει δικαιωθεί εδώ και καιρό για τα αναδρομικά. Περιμένει να τα πάρει. Πότε θα τα πάρει, το έχουμε απαντήσει το
1: ερώτημα. Αν έχει δικαιωθεί, ναι. ο κύριος Ιάκωβος, τον καλημερίζουμε, mm-hmm. ο χρόνος λειτουργεί υπέρ του.
0: Ναι.
1: Αν έχει κάνει, κύριε Κλώσσα, αν έχει κάνει αγωγή στο διάστημα που είπαμε και αν έχει κερδίσει την απόφαση, όσο καθυστερεί η χορήγηση των αναδρομικών, τόσο περισσότερο ποσό θα, μεγαλύτερο ποσό θα πάρει, επειδή ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται από την καθυστέρηση με τόκους.
0: Σωστά.
1: Αν είναι σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε, δεν έχει να ανησυχεί, διότι θα πάρει περισσότερο. Ανησυχούν μόνο όσοι δεν άσκησαν αγωγές.
0: Κ. Γιάννης από την Παιανία αναφέρει ότι στο τέλος του χρονιάς κλείνει τα 60, έχει πάνω από 8.500 ένσημα βαρέα και ανθυγινά, έχει εργαστεί 5 χρόνια στην Κύπρο, όπου διαθέτει ακόμα 1.500 ένσημα, είναι ασφαλισμένος από το 84 και ρωτά αν με τα συγκεκριμένα ένσημα και τα χρόνια ασφάλισης μπορεί να προχωρήσει σε συνταξιοδότηση.
1: Μπορεί, θα του συστήναμε αντί να βγει με τα 30 στα 60, mm-hmm. αν εξαγόραζε προσθέτοντας και τα της Κύπρου 35, 3 συν 5 mm-hmm. και εξαγόραζε και πήγαινε με την άλλη διάταξη στα 62 με 40 επί ασφάλισης, δουλεύοντας άλλα 2 μέχρι τα 62 και αναγνωρίζοντας άλλα 3, θα έπαιρνε σε σχέση με αυτό που λέει τώρα, θα έπαιρνε περίπου 250 ευρώ το μήνα σύνταξη παραπάνω. Συστήνουμε αυτό το οποίο μόλις είπαμε.
0: Μάλιστα. Ο κ. Κώστας από την Πάτρα ρωτάει για το 300, για το επίδομα των 300 ευρώ που αναμένεται να δοθεί τον Νοέμβριο. Έχει κλείσει, λέει, τα 65 το Φεβρουάριο του 2026, αν είναι δικαιούχος.
1: Το χάνει. Δυστυχώς. Περιμένουμε και τη διάθεση.
0: Ναι.
1: Το έχουμε θέσει στην εξαιρετική σας εκπομπή. Η κυβέρνηση και ο νόμος ο περσινός, που θα επαναληφθεί και φέτος, δυστυχώς λέει ότι το 65 πρέπει να το έχουν συμπληρώσει οι δικαιούχοι του 300. Μέχρι 31 12 προηγούμενο έτους του 25.
0: Ναι.
1: Με την υφιστάμενη νομοθεσία το χάνει. Εκτός κι αν η κυβέρνηση λόγω εκλογικών της υπολογισμών.
0: Αυτό, να περιμένουμε να αφήσουμε ένα ανοιχτό παράθυρο για τη ΔΕΘ.
1: Ναι,
0: μήπως
1: ναι,
0: εκεί υπάρξει μια διεύρυνση.
1: Όχι ΔΕΘ. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Ο νόμος των 8 μέτρων.
0: Α, το 150,
1: το 300, το 72 δόσεις. Γίνονται νόμος
0: ναι.
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Εμείς πιέζουμε το 65ο να έχει συμπληρωθεί και κατά το τρέχον.
0: Καλά, κάτι μπορεί να κρατήσει ο Πρωθυπουργός και για τη ΔΕΘ, γι' αυτό το λέω.
1: αλλά θα έρθει νόμος.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Άρα μπορεί να το συμπεριλάβει τώρα. Άρα του λέμε με τα υφιστάμενα του αξιότιμου ακροατού από την Πάτρα ότι με το υφιστάμενο δεν γίνεται.
0: Τελευταία ερώτηση, η κυρία Νεκταρία από ρωτά, είναι 57 ετών, ο τρίτος γιος της είναι 17, ρωτά εάν θεωρείται συνταξιοδοτικά ανήλικο το παιδί 17 χρονών και με πόσα ένσημα μπορεί να βγει στη σύνταξη.
1: Οι σημερινές 57ρες, οι περισσότερες έχουν χάσει το δικαίωμα πρόορης συνταξιοδότησης. Εάν έχει γεννηθεί τους τελευταίους μήνες και έχει 57 και πάνω από τους μισούς μήνες και 6, τότε πρέπει άμεσα ένας ειδικός και στον ΕΦΚΑ, αλλά και ειδικός επιστήμονας να δει αν μπορεί να κάνει χρήση με ανηλικότητα τέκνου για να βγει νωρίτερα. Αλλά πρέπει να το δεις συγκεκριμένα. Γιατί το λέω πάλι αυτό? Διότι με το τρίτο μνημόνιο, με την εξέλιξη των ετών, όσες είναι σήμερα 57 και λιγότερους από 6 μήνες, έχουν χάσει οριστικά την πρόορη συνταξιοδότηση.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γι' αυτό πρέπει να το δει η αξιότιμη ακροάτρια.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ και για σήμερα. Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό ήταν ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος για τα ερωτήματά σας. Σε διαφημίσεις πηγαίνουμε με Ασναβούρ. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1924, ο γιος προσφύγων, ο μικρογαμωμένος, ο φτωχός και με βραχνή φωνή, που κατάφερε με την μουσική του ικανότητα, με την μουσική του ιδιοφυΐα, να κατακτήσει τον κόσμο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πω.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινήσε άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
6: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς. Τι ήταν αυτό?
7: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
6: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
7: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
1: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
1: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
1: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από μεταμόρφωση ως λεωφόρο Αθηνών. Προβλήματα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι ως το Σκαραμαγκά σε Κηφισίας Μεσογείων, λεωφόρο Αλεξάνδρας στην άνοδο της Συγκρού, στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς Ραφίνα από την οδό Τριανέμιο στη λεωφόρο Κύπρου στην Παλίνη μέχρι τις 31 Μαΐου. Η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Συγκρατημένη αισιοδοξία στην Ουάσιγκτον ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα επιτρέψουν να σημειωθεί πρόοδος και να υπάρξει τελική συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία, αλλά οι διαφορές έχουν αμβλυνθεί, δήλωσε υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Ανέφερε ότι τα μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις αφορούν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν και το καθεστώς των στενών του Ορμούζ. Σε τροχιά δημόσιας διαβούλευσης το πολεμοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο θα ενσωματώσει το πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτό εντάσσεται διάταξη για την επιστροφή δύο ενοικίων σε δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και νέο αυστηρό πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η δυνατότητα ρύθμισης σε έως 72 δόσεις για παλιές οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί. Στην ολομέλεια της Βουλής σήμερα η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Η αντιπολίτευση θα επικαλεστεί το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα στις μειοψηφίες να συγκροτούν εξεταστικές με 120 θετικές ψήφους. Από την πλευρά της η κυβέρνηση θα θέσει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και απαιτούνται 151 ψήφοι. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ θα περάσουν στις 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η Σιλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Δύο ελέγχονται για κακούργημα και 9 για πλημέλημα. Χθες η Ολομέλεια απέρριψε τις προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών των Σπύλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον οποίο από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα εκλέγονται σε μια Κυριακή, ενώ θεσμοθετεί την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το νομοθέτημα ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών της χώρας. Στις 2 μετά το μεσημέρι θα μεταβεί η Μαρία Καριστιανού στον Άριο Πάγο για να καταθέσει το καταστατικό του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία που ανακοίνωσε εχθές από τη Θεσσαλονίκη. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο καταδικασμένος ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος το Μάιο του 2007. Καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Στον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το Δεκέμβριο του 2025, ανήκει ο ορός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αποκόρου στα Χανιά. Στη διεθνή ενημέρωση, με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνονται οι μολύνσεις έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε 671 ύποπτα κρούσματα και 160 θανάτους. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Ευρωλίγκας που φιλοξενείται στην Αθήνα. Στις 9 το βράδυ, ο δεύτερος ημιτελικός Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και από το μεσημέρι βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 λεπτά μετά τις 8. Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην ακρόαση του πρώτου πρωινού, όσοι ξεκινάτε τώρα την ημέρα σας. Έξω είναι λίγο καθαρός ουρανός, λίγο σύννεφα, παλεύει δηλαδή τι θα επικρατήσει. Έχετε το νου σας ότι και σήμερα θα υπάρξει αυτή η αστάθεια που υπάρχει τις τελευταίες μέρες. Εκεί το μεσημεράκι, απογευματάκι, μια βροχή μπορεί να τη ρίξει. Οπότε πάρτε μια ομπρέλα αν κινείστε στον δρόμο ή κανονίστε τις δουλειές σας για να μην κινηθείτε στον δρόμο όταν θα ρίξει τη βροχή. Όχι κάτι ιδιαίτερο, αλλά αυτή η αστάθεια θα συνεχίσει. Θα συνεχίσει και το Σαββατοκύριακο να έχει βροχές. Ελπίζω να πέσουν βροχή για τα γαλάθια και τα τρίποντα για τον Ολυμπιακό που μπαίνει στη μάχη του Final Four σήμερα στις 6 και ο τελικός την Κυριακή στις 9. Και φεύγω μακριά και χάνομαι. Υπάρχει ένα κλίμα έτσι, είμαστε τώρα στις ώρες της αισιοδοξίας ότι υπάρχει ένας αγώνας δρόμου για συμφωνία με το Ιράν. Το Πακιστάν έχει αναλάβει ακόμη μια φορά ρόλο κλειδί. Υπάρχει μάλλον συγκρατημένη αισιοδοξία από την πλευρά των ΗΠΑ της Αμερικής. Προφανώς τα στενά του Ορμούζ και το ουράνιο είναι τα βασικά στοιχεία που παίζουν ρόλο στην συμφωνία. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ της Αμερικής, ο Μαρκο Ρούμπιο, αναφέρει πρόοδο στις έμεσες συνομιλίες. Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε την κατάσταση ως στο όριο συμφωνίας ή επανέναρξη των εχθροπραξιών. Βέβαια, εδώ και ένα μήνα λέει ότι θα ισοπεδώσει το Ιράν, αλλά απλά κερδίζει χρόνο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όχι ότι θέλουμε να ισοπεδώσει το Ιράν, όχι ότι θέλουμε να συνεχίσει ο πόλεμος, να βρεθεί μια λύση, να ανοίξουν τα στενά, να πάρει μπρος η οικονομία, να πέσει το πετρέλαιο που θα φτάσει η βενζίνη στα 2,5 ευρώ, άμα συνεχίσει έτσι η ιστορία. Στα 104,3 δολάρια το Brent αυτήν την ώρα, στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε το φυσικό αέριο στην Ολλανδία.

Ο κατακόσμων Στίβεν Πάτρικ Μωρισέι το 1982 μαζί με τον κιθαρίστα Τζόνι Μαρ ίδρυσαν τους Smiths, μεσουράνησαν τη δεκαετία του 80. Το 87 διαλύθηκαν λόγω ασυμφωνίας χαρακτήρων που λένε, αλλά άφησαν πίσω τους σπουδαία τραγούδια. Ο Μωρισέι συνέχισε να δημιουργεί μουσικές αλλά και αμφιβολίες στους θαυμαστές του με τις απόψεις του. Από πολέμιος του κατεστημένου έγινε ημνητής ακραίων κομμάτων και ιδεολογιών και άνοιξε σε ολόκληρο τον κόσμο μια κουβέντα για το αν πρέπει όχι να ακούμε τα τραγούδια του. Αλλά όπως σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, τα τραγούδια πάβουν να είναι των δημιουργών τους και είναι πλέον των ακροατών, χωρίς να τα βαραίνουν οι ανοησίες αυτών που, που τα γέννησαν. Σήμερα γενέθλια. Είχαμε χθες τις αερνές προβλέψεις της Κομισιόν για την Ευρωπαϊκή Οικονομία. Προβληματισμός μεγάλος για το αποτύπωμα από την κρίση στον Περσικό κόλπο, από τα κλειστά στενά του Ορμούς. Ανεμική ο ρυθμός ανάπτυξης, η ανάπτυξη για τη Γερμανία και την Γαλλία. Ελαφρώς επιτοχύρω αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη, αναθεωρήθηκε η ανάπτυξη για την Ελλάδα στο 1,8%. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο πληθωρισμός, μέσος πληθωρισμός στην Ελλάδα.

και από τις χαμηλότερες χαμηλότερους πληθωρισμούς, κρατάει η ανάπτυξη, εντάξει, έχουν και αυτά τα προβλήματά τους και εσωτερικά και οικονομικά και τα λοιπά. Η Ελλάδα δυστυχώς είναι μέσα στις χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, η ακρίβεια στην αγορά.

Rolling Stones είναι αυτό. Can you hear me knocking? Είναι το Sticky Fingers, το άλμπουμ των Rolling Stones που 22 Μαΐου του 1971 ανεβαίνει στην κορυφή των charts. Πολύ μεγάλη συζήτηση για τα τραγούδια που έχει, που αρέσουν πολύ στους φίλους των Rolling Stones, αλλά και για το εξώφυλλο, όπου έχει ένα φερμουάρ που κατεβαίνει για να αποκαλύψει ένα ανδρικό εσόρχο. Τότε έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση ότι ο Andy Warhol, που το είχε φτιάξει το εξώφυλλο των Rolling Stones, το είχε εμπνευστεί από τον Mick Jagger, αλλά δεν ήταν ο Mick Jagger το μοντέλο, ήταν ο Joe D'Alessandro, ένα μοντέλο της εποχής.

Είναι τρίτη μέρα από τότε που η οσμή γέμισε τα νότια προάστια και απαντήσεις δεν έχουμε για το τι έχει γίνει. Και το ζήτημα δεν είναι αν έχουμε απαντήσεις, γιατί εγώ ειδικός δεν είμαι. Μπορεί να χρειάζεται και πολλές μέρες, ξέρω, για να καταλάβουμε τι ήταν αυτό που γέμισε την ατμόσφαιρα και μύριζε τόσο έντονα. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι δεν έχουμε κάποιον να πει ότι, παιδιά, ενώ από την κυβέρνηση, να πει ότι εγώ είμαι υπεύθυνος, δηλαδή εγώ το τρέχω όλο αυτό, εγώ θα σας ενημερώνω για το τι γίνεται, μην ανησυχείτε, θα το δούμε. Τι είναι αυτό. Αλλά είναι το τρίτο 24ωρο και ακούγοντας χθες τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να απαντάει, δεν είδα και η κυβέρνηση να έχει ακριβώς στο μυαλό της ποιος το τρέχει και από ποιον πρέπει να ζητήσουμε ευθύνη, στο γεγονός ότι 3-24 ώρα μετά ακόμα δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό, γιατί ήταν ένα τοξικό πράγμα το οποίο αναπνεύσαμε. Πρέπει να ανησυχήσουμε ή δεν πρέπει να ανησυχήσουμε? Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει ή δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει? Υπάρχουν και πολλά σενάρια, και επειδή ξέρετε είναι και εποχές τώρα που ένα τσικ αρκεί για να ξεκινήσουν σενάρια συνωμοσία για το τι είναι όλο αυτό, καλό είναι να τα μαζέψουμε πριν ξεφύγει το πράγμα. Και το λέω γιατί δεν βλέπω κάποιον να αναλαμβάνει, να τρέξει λίγο την υπόθεση παρακάτω.

Ο Μπέρν Τόπιν, γεννημένος μια μέρα σήμερα το 1950, γνώρισε τον Έλτον Τζον, που τον ακούμε να τραγουδά το Candle in the Wind, το 1967 στην Ουρά, από μια εγγελία που ζητούσε τραγούδια από νέους δημιουργούς. Απορρίφθηκαν και οι δύο, αλλά τους έμεινε η γνωριμία τους, που έγινε και συνεργασία, με αποτέλεσμα μαζί να δημιουργήσουν μερικές από τις σπουδαιότερες επιτυχίες του Έλτον Τζον. Ο Τόπιν έγραψε το Candle in the Wind το 1973 και είναι εμπνευσμένο από την σύντομη αλλά και γεμάτη ζωή της Μέρλιν Μονρό. Δεν θέλω να πω τίποτα για τον αναισθησιολόγο με τα 150 ευρώ. Το ψάχνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, υπάρχει το βίντεο που το παραδέχεται. Όχι το παραδέχεται, υπάρχει το βίντεο που δείχνει ότι ζητάει 150 ευρώ από μια ασθενή για να προχωρήσει η εγχείρηση και της λέει και είναι καλά, δηλαδή το παζαρεύει και λίγο. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι από χθες που έσκασε αυτή η υπόθεση, με όποιον συζητάω, η απάντηση είναι: παιδιά, όλοι οι αναισθησιολόγοι το ίδιο κάνουν. Όλοι οι αναισθησιολόγοι στο δημόσιο ζητάνε φακελάκια για να γίνει η εγχείρηση και τέτοια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πρώτα απ' όλα. Εντάξει, όλοι οι αναισθησιολόγοι δεν είναι το ίδιο, είναι δεδομένο, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση η παραδοχή ότι έτσι

0: κάνουν όλοι και η βεβαιότητα ότι αυτό γίνεται παντού στο δημόσιο. Ήταν άμεση η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας και ξεκίνησε να ψάχνει να δει τι γίνεται με μια ΕΔΕ και να απομακρύνθηκε και όλα αυτά. Αλλά το ζήτημα είναι, αν είναι έτσι, να το δούμε, παιδιά, να το ψάξουμε. Αν δηλαδή όλοι οι αναισθησιολόγοι παίρνουν φακελάκια για να γίνει εγχείρηση, να ψάξουμε τι είναι αυτό που έχει κάνει τους αναισθησιολόγους να μην λειτουργούν αν δεν πάρουν φακελάκι, λες και είναι jukebox. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έρχεται από την εβδομάδα που θα ξεκινήσει και έχει να κάνει και με την επιχειρηματικότητα αλλά και με, και με την τέχνη, διότι είναι ένα φεστιβάλ με startups, όπου αυτή η νέα επιχειρηματικότητα, όχι η επιχειρηματικότητα των νέων, αλλά η νέα επιχειρηματικότητα έχει μπει στην ζωή μας, αλλά και με πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές, πώς να το πω, προτάσεις που θα είναι σε όλη την Αθήνα. Η κυρία Ελένα Μαρίνου, Art Director του Φεστιβάλ Παναθήνα, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κλώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τα Παναθήναια είναι μια διαδικασία που έχει μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια, αλλά έχει μπει πολύ δυναμικά στην ζωή μας, είναι η αλήθεια. Είναι ένα φεστιβάλ νέας επιχειρηματικότητας, αλλά και έτσι πολύ έντονης καλλιτεχνική, με πολύ έντονο το καλλιτεχνικό του αποτύπωμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι μόλις μας η δεύτερη χρονιά και αναμένουμε την επόμενη εβδομάδα τη δεύτερη διοργάνωσή μας πολύ έτσι, δυναμικά. Τα Παναθήναια είναι ένα φεστιβάλ καινοτομίας και εμείς φέρνουμε τους κόσμους της τεχνολογίας και των τεχνών λίγο πιο κοντά. Θα έχουμε stages τα οποία είναι αφιερωμένα στην τεχνολογία, όπου και founders, investors, startupers μπορούν να παρακολουθήσουν πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ανθρώπους που έχουν ξεκινήσει τις δικές τους εταιρείες, που έχουν σηκώσει κεφάλαιο, που έχουν όλα αυτά τα πολύ πολύ καινοτόμες ιδέες. Εγώ βέβαια, να πω την αλήθεια, έχω αναλάβει το κομμάτι του προγραμματισμού των art stages, τα οποία δίνουν έμφαση στη μουσική και τον κινηματογράφο.
0: Ναι.
1: Όπου και θα δούμε επίσης ομιλίες, αλλά και masterclass, εργαστήρια, σεμινάρια πάνω στη μουσική και τον κινηματογράφο. Πολλά πολλά όμορφα πράγματα.
0: Ζήτησα να τα πούμε πρώτα απ' όλα γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα τα ονόματα που μετέχουν στα καλλιτεχνικά δρόμενα των Παναθηναίων, αλλά είναι και μια ευκαιρία για πάρα πολύ κόσμο που νιώθει έτσι λίγο εγκλωβισμένο στο τι να κάνω, πώς να κινηθώ επιχειρηματικά, έχω μια ιδέα και με ποιον να τη συζητήσω, ή έχω γνώσεις ή έχω κάνει σπουδές αλλά δεν ξέρω πού να πάω να απευθυνθώ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία σε αυτό το διήμερο τριήμερο μάλλον φεστιβάλ και αναφορικά με τις startups, με την καινοτομία, να κάνει μια βόλτα, να δει επιχειρήσεις, να συζητήσει με ανθρώπους, να μεταφέρει την ιδέα του, να ψάξει να βρει αν υπάρχει ένας χώρος να πάει να συνεργαστεί.
1: Ναι, ναι, και μάλιστα κάπου εδώ επίσης να προσθέσω ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται όλη από μια ομάδα 10 παιδιών. Είμαστε όλοι στη δεκαετία των 20. Περισσότεροι μάλιστα είμαστε κάτω των 25 και έχουμε και δύο άτομα που είναι κάτω των 30. Εγώ δηλαδή στην τρυφερή ηλικία των 28 είμαι από τους πιο μεγάλους, το πιο μεγάλο άτομο στην ομάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε ουσιαστικά μία πόλη καινοτομίας, θα το έλεγα έτσι, στο Ζάπιο, όπου και θα γίνει το φεστιβάλ μας, όπου άτομα έρχονται όχι μόνο για να εμπνευστούν από τις ομιλίες και όλα τα δρόμενα που γίνονται, αλλά να μπορέσουν να γνωρίσουν και άλλους τρελούς εκεί έξω, έτσι όπως μας αρέσει να λέμε, όπου έχουν στόχους και ένα όραμα να δημιουργήσουν κάτι, είτε αυτό είναι στην τεχνολογία, είτε αυτό είναι στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι okay, μπορεί ο κόσμος της τεχνολογίας και ο κόσμος των τεχνών να έχουν ίσως διαφορετικά ερεθίσματα ή στόχους, αλλά στην πραγματικότητα η υπερπροσπάθεια που χρειάζεται για να χτίσεις κάτι είναι κάτι κοινό. Και η αγάπη εννοείται και η ομάδα και, και οι θυσίες και το μεράκι το οποίο απαιτείται για να δημιουργήσεις είτε μια ταινία ή ένα άλμπουμ ή μια startup.
0: Ναι. Πώς τα καταφέρατε 10 άνθρωποι κάτω των 30, δεν το λέω μειωτικά, το λέω στη λογική του πόσες διασυνδέσεις μπορεί να έχουν άνθρωποι που ακόμα έχουν πολλές ιδέες αλλά ψάχνουν να δουν πώς θα τις υλοποιήσουν στην αντίστοιχη ηλικία με σας. Να έχετε 10.000 διεθνείς συμμετοχές, πάνω από 250 ομιλητές, πάνω από 70 παράλληλες εκδηλώσεις, μεγάλα πάρτι, πολύ, πολύ καλλιτεχνικό ενδιαφέρον και πολλές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
1: Θέλω να σας πω επίσης ότι είμαι πολύ χαρούμενη μόνο από την πρώτη χρονιά των Art Stages, γιατί αυτή είναι η πρώτη της χρονιά. Mm-hmm. Θα κάνουμε συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το Σινόμπο, με το Νάστις Όνιξ, με όλους δηλαδή τους σημαντικούς θεσμούς, πολιτιστικούς θεσμούς στην Ελλάδα. Αλλά για να απαντήσω και την ερώτησή σας, η αλήθεια είναι ότι συνέβη το εξής μαγικό. Από την πρώτη μας χρονιά, από πέρσι δηλαδή, που ήταν μόνο 5 φοιτητές που διοργάνωναν το φεστιβάλ τότε, έγινε το εξής τρομερό. Οι φοιτητές αυτοί, με CEO και co-founder τον Λευτέρη Κασιαδάκη, είναι σημαντικό να τον αναφέρω, πλησίασαν, προσέγγισαν τον κόσμο της τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας, δηλαδή VC, startups κτλ. Και όλοι μαζεύτηκαν και πραγματικά βοήθησαν έτσι ώστε να έρθει όλος αυτός ο κόσμος και να μαθευτεί πολύ γρήγορα αυτό που κάνουμε, γιατί πραγματικά υπήρχε ανάγκη να συμβεί κάτι τέτοιο και υπήρχε και πολύ μεγάλη αγάπη και ανταπόκριση. Πολύ πολύ μεγάλη βοήθεια επίσης μας έδωσαν ο Lars Rasmussen που είναι ο co-founder του Google Maps και η Ελωμίδα Βυσβίκη που είναι angel investor, είναι και co-founders του.
2: Χαίρετε σύστημα. Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΙΠΕ ο Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Καδιπλάτανος και Ανδρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δεύτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτή τη φορά έρχεται ως σκηνοθέτης και θα κάνω και μία συζήτηση με τον Barry Jenkins για το τι σημαίνει να είσαι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης και παραγωγός.
4: Λένα, είσαι ποταμός και οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και όχι μόνο είναι πάρα πολλές και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ θα πρότεινα στους ακροατές να μπουν στο panathenia.org για να δουν και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αλλά και όλο το υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με τις startup, με τις επιχειρήσεις, με τις εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με αυτό το μέρος των Παναθηναίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε κάπου εκεί.
3: Εγώ ευχαριστώ. Μόνο να προσθέσω, ναι, ότι αν δεν καταφέρει κάποιος να έρθει στο φεστιβάλ, την Παρασκευή το βράδυ στο Ζάπιο θα έχουμε το closing party μας, mm-hmm, το οποίο είναι ανοιχτό για όλη την Αθήνα. Δεν χρειάζεται να έχεις εισιτήριο του φεστιβάλ μας για να έρθεις να χορέψεις μαζί μας. Οπότε προσθέτω και αυτό.
4: Εξαιρετική πρόσκληση. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Τι, ήρθα!
0: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
12: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Τάκης και Μπούκλης.
17: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
18: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
17: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
18: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
17: Και τι λέτε.
18: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
17: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
18: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
17: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
16: Τάκης και Μπούκλης.
19: Δύο λεπτά για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69, 69. Ω, my God. Λίγο νερό, παιδιά.
20: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
21: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έτσι όπως το πάει, το σύννεφο θα φέρει σίγουρα βροχή. Μεριλίδα τραγουδάει Μάνο Χατζηδάκη και στίχους Βαγγέλη Γκούφα. Στην ακροάτρια που ρώτησε γιατί δεν έχω αναφερθεί στην μαύρη επέτειο από την δολοφονική επίθεση εναντίον του αγωνιστή της Ειρήνης, του Γρηγόρη Λαμπράκη, το 1963. Σε πέντε μέρες από τώρα είναι η μαύρη επέτειος από το θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη. Τότε, έτσι όπως και πέρυσι, θα έχουμε και τραγούδι και τραγούδια και αναφορές στον θάνατο του Γρηγόρη Λαμπράκη, για να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε την ιστορία, για να μην την επαναλαμβάνουμε. Αλλά χαίρομαι πολύ που αναρωτηθήκατε. Για τον ακροατή που ρωτάει γιατί δεν έχω κάνει αναφορά στην αποφυλάξη του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έκανα την πρώτη ώρα. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάξης παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα. Με περιοριστικούς όρους βρίσκεται εκτός ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο επαναμαζόμενος Λάμπρος. Περιμένετε να δούμε αν θα υπάρξει άλλη δικαστική εξέλιξη μετά την αποφυλάκησή του, αν θα υπάρξει ανέρεση. Περιμένετε, δεν είμαι πολύ βέβαιος. Τα βλέμματα είναι στραμμένα. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα την Κυριακή. Τι ώρα, Αλέξανδρε, τι ώρα περίπου θα στεφθεί πρωταθλητής ο Ολυμπιακός?
1: Α, τότε σίγουρος. Καλημέρα.
0: Α, τόσο σίγουρο, εντάξει. Αλέξανδρε Σόμογλου, πέρασε μας στο αθλητικό τμήμα των Παραπολιτικών και τον ευχαριστώ πολύ που είναι εδώ.
1: Χαρά μου. Καλημέρα. Ούτως ή άλλως από τον πρωί είμαστε όλο το αθλητικό δομήριο της έκτευξης επάλξης. Γιατί μπορεί το παιχνίδι να ξεκινάνε η σημερινή τελική του Final Four 6 ώρα, αλλά όπως αντιλαμβάνεστε είναι μια περίεργη και δύσκολη μέρα η σημερινή.
0: Βέβαια. Κοίτανε τώρα πέρα από την πλάκα, και μόνο το ότι είναι στην Αθήνα και μόνο το ότι κατάφερε ο Ολυμπιακός και όχι δυστυχώς και ο Παναθηναϊκός να είναι σε αυτό το Final Four, κάνει αυτή την διοργάνωση για όλους μας να έχει ιδιαίτερη σημασία. Έτσι.
1: Βέβαια, είναι πολύ ξεχωριστή. Καταρχάς είχαμε και δεν ήταν. Και μάλλον είχαμε αδικηθεί ως χώρα, και με δική μας ευθύνη βέβαια.
0: Σωστό.
1: Λόγω της τοξικότητάς μας, να το πω λίγο έτσι. Είχαμε να διοργανώσουμε Final Four 19 ολόκληρα χρόνια, από το 2007.
0: Ναι, και μιλάμε τώρα για μία από τις πρωταγωνίστρες χώρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε δει πολλά να γίνονται στη Σερβία, για παράδειγμα, που επίσης έχει ένα πολύ μεγάλο παδικό κίνημα, μια πολύ μεγάλη μπασκετική κοινότητα, αλλά σε επίπεδο επιτυχιών, για παράδειγμα, οι επιτυχίες της Παρτίζαν και του Ερυθρού Αστέρα, σε αγωνιστικές επιτυχίες μιλάω, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ευρωπαϊκά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αν τα λέμε και ιεραρχικά, δηλαδή βάσει
0: πιστικό. Ναι, οι παλιότεροι θυμόμαστε τη μεγάλη γιγκοπλάστικα, αλλά νομίζω ότι η νέα γενιά που βλέπει μπάσκετ.
1: Μετά το 2007 δεν μπορεί να μπει η σύγκριση.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Προφανώς.
1: Τέλος πάντων, πάμε στην ουσία. Να πούμε καταρχάς τι θα ζήσουμε τη σημερινή ημέρα, γιατί θα είναι ιδιαίτερη για την πόλη της Αθήνας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να πούμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές συγκεντρώσεις των οπαδών των τεσσάρων ομάδων. Οι φίλοι της Φενέρ, γιατί έχει καταστρωθεί ένα ολόκληρο σχέδιο. Καταρχάς, καταλαβαίνει κανείς, επειδή μιλάμε για παρουσία περίπου 4.500 Τούρκων στην πρωτεύουσα της Ελλάδας, από μόνο του και αυτό το γεγονός.
0: Βέβαια.
1: Και να μην υπήρχε ελληνική ομάδα,
0: σωστό.
1: Θα ήταν μια δύσκολη εξίσωση.
0: Το κάνει ιδιαίτερο, ναι.
1: Οι οπαδοί της Φενέρ λοιπόν θα συγκεντρωθούν στο Θησείο και αναμένεται μέχρι τις 3 να έχει ολοκληρωθεί η μετάβασή τους στο Ολυμπιακό στάδιο, να φύγει ο τελευταίος σειρμός.
0: Μάλιστα.
1: Οι φίλοι της Βαλένθια και της Ρεάλ υπολογίζεται συνολικά περίπου να είναι 2.000.
0: Ναι.
1: 1.500. Τώρα αυτά είναι πολύ χοντρική υπολογική.
0: Εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί υπάρχουν και κάποια ελεύθερα εισιτήρια, φαντάζομαι.
1: Ναι. 1.500 της Βαλένθια και οι γνωστοί 500, οι γνωστές οικογένειες. που είναι σε κάθε Final Four της Real. Είναι φοβερό πάντως, σωματικά το συζητάγαμε και χθες, πώς είναι δυνατόν ίσως ο μεγαλύτερος αθλητικός οργανισμός στην Ευρώπη να μεταφέρει τόσους λίγους φιλάθλους.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, θα περίμενε κανείς να γεμίσει το γήπεδο με μαδριλένους.
1: Ναι. Βλέπεις αγγλικές ομάδες εξοφοδόσεων, πώς ταξιδεύουν κατά 20, 25, 30, 40 χιλιάδες. Έχουμε το παράδειγμα της Τετάρτης, πώς οι Άγγλοι πήγαν στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστό, με την Αστον Βίλα.
1: η Ρεάλ είναι πάντα μια γωνίτσα, ένα γαλατικό χωριό στα Final Four. 150, 200, 300, 400.
0: Εντυπωσιακό πώς δεν ακολουθούν τον μπάσκετ όπως ακολουθούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και, θα είναι όλοι μαζί οι Ισπανοί στο Καλή Μάρμαρο, με μετάβαση πιο αργά. Θυμίζω 6 ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ και 9 η ώρα ο Ισπανικός εμφύλιος της Ρεάλ με τη Βαλένθια. Και φυσικά θα υπάρξει, αν και θα είναι πιο ελεύθερη η μετακίνηση, περίπου αναμένεται περίπου 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού να αντιφορήσουν προς το Μαρούσι από, ή να κατηφορήσουν γιατί θα πάνε από διάφορες περιοχές Αττικής. Από τον Πειραιά η βασική μετάβαση θα ξεκινήσει περίπου στις 2 η ώρα. Με σημείο συγκέντρωση στο σταθμό ΙΣΑΠ έξω από τον Γεωργίου Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο. Ναι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Όλοι το ελπίζουμε.
1: Ναι, γιατί είναι και μια. Ξέρεις, επειδή μιλήσαμε και για το 2007, δεν έχει καμία σχέση πλέον και σε κύρος και σε γκλάμουρη διοργάνωση. Δηλαδή την παρακολουθούν εκατοντάδες εκατομμύρια πλέον σε όλο τον κόσμο. Αναφέρθηκε αυτό το στοιχείο πόσοι τηλεθέαση είχαν τα φετινά παιχνίδια που έφτασαν κάθε ρεκόρ.
0: Είναι τηλεοπτικό γεγονός. Το Final Four της EuroLeague είναι τηλεοπτικό γεγονός. Δηλαδή είναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, το βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δει ούτε μισό ημίχρονο μέσα στη σεζόν. Έτσι, και να κάτσουν να δουν τους τελικούς.
1: Ακριβώς. Όπως ακριβώς το λες. Γιατί είναι πλέον. Υπάρχει ένας άλλος λόγος. Γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η σύνδεση σε σχέση με το παρελθόν του ευρωπαϊκού μπάσκετ με το NBA.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ζούμε σε μια περίοδο που οι περισσότεροι MVP του NBA είναι Ευρωπαίοι πλέον.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι Αμερικάνοι.
0: Σωστό.
1: Αν βάλουμε και τον Γκίλκριστ Αλεξάνδερ που είναι Καναδός, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια MVP στο NBA. Άρα, το μπάσκετ σαν φαινόμενο είναι πιο παγκόσμιο και έχουν έρθει αυτοί οι δύο κόσμοι πολύ πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Άρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και η ιστορία του NBA Europe. Το βλέπουμε δηλαδή. Άρα, ειδικά το φετινό Final Four, καλό είναι ανεξαρτήτως ποιες ελληνικές ομάδες θα ήταν. Μακάρι να ήταν και οι δύο. Αν και αντιλαμβάνεσαι ότι.
0: Θα υπήρχε δυσκολία πρακτική.
1: Αν ήταν και οι δύο, θα είχαμε πολύ πιο δύσκολη συζήτηση σήμερα.
0: Δυσκολία πρακτική, ναι. Μακάρι να μην δούμε περιστατικά όπως είδαμε σε προηγούμενα Final Four. Που...
1: Να μείνουμε στο μπάσκετ.
0: Ναι, να μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί είδαμε σε προηγούμενα Final Four έξω από το γήπεδο κατά κύριο λόγο να μπλέκονται οπαδοί μιας ομάδας με άλλες ομάδες και να γίνεται λίγο κακός χαμός.
1: Ναι, γενικά δεν. Δηλαδή, αν θυμάται κανείς το τελευταίο έτσι κρούσμα. Κοίταξε, είχαμε κάποιες μικρές εστίες πέρσι στο Αμπουντάμπι μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
1: Πριν από την έναρξη του πρώτου ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ, είχαμε κάποια επεισόδια στο Βερολίνο.
0: Αυτό θυμάμαι. Οι Τούρκοι με τους Έλληνες και.
1: Το Σάββατο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ενδιάμεσα στα παιχνίδια είχε γίνει περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν, δηλαδή, στην καινή μέρα και το βράδυ και μακριά από το γήπεδο, κοντά σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Ναι.
1: Χωρίς όμως πάλι, αυτό που φοβίζει λίγο κυρίως είναι ότι οι Έλληνες συμπεριφερόμαστε δυστυχώς πολύ διαφορετικά εντός των συνόρων. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια ασυλία και μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Σωστό.
1: Να περάσουμε το φανάρι όποτε θέλουμε.
0: Σωστό,
1: να παραβιάσουμε το στόπ όποτε θέλουμε.
0: Να δείρουμε όποιον θέλουμε.
1: Ακριβώς. Ενώ στο εξωτερικό είμαστε λίγο πολύ πιο συγκρατημένοι.
0: Σωστό. Ελπίζω πως θα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερθήκαμε στους Ολυμπιακούς του 2004.
1: Όχι, εγώ να το πω λίγο πιο νωρίς. Μοιάζει πολύ η σημερινή εξίσωση με την αντίστοιχη που είχαμε ζήσει πριν από 2 χρόνια με τη μετάβαση χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Ναι.
1: Που είχε στεφθεί με επιτυχία. Αν και ήταν λίγο αποκρουστική η εικόνα έξω από την ΟΠΑΠ Αρίνα με κλούβες, με πήγαινε στο γήπεδο και νόμιζε ότι πήγαινε σε σταυρόπεδο.
0: Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνεις, θα αντέξουμε την εικόνα άμα είναι να προστατεύσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε πρόβλημα.
1: Ελπίζω όλα να πάνε καλά και το βράδυ της Κυριακής να μιλάμε για μπάσκετ και όπως είπες εσύ, για τον Ολυμπιακό, εντάξει, είναι το φαβορί, δηλαδή... Δεν μπορεί κανείς να το απαρνηθεί και μάλιστα νομίζω ότι είναι και αγωνιστικά το κλειδί της φετινής επιτυχίας να αποδεχτεί ο Ολυμπιακός ότι είναι το φαβορί, να μην λυγίσει από αυτό το βάρος, να είναι πνευματικά έτοιμος να το διαχειριστεί. Τον βοηθάει πολύ ότι παίζει ημιτελικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Σωστό.
1: Με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του πανέξυπνου Σαρούνα Διασκεβίτσιου.
0: Ξέρεις βέβαια, ξέρεις καλύτερα από μένα ότι αυτό είναι λίγο δικό από μαχαίρι. Πολλές φορές οι ομάδες αδειάζουν μετά από ένα δύσκολο ημιτελικό.
1: Ναι, νομίζω ότι πλέον είναι πολύ πιο όριμες οι ομάδες σε αυτή τη διαχείριση των συναισθημάτων.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και πάρα πολλά τα παιχνίδια, είναι πάρα πολύ απαιτητική η σεζόν.
0: Mm-hmm.
1: Έχει πάρα πολλά πάνω κάτω. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός και η Φενέρα, μα δούμε, Είχαν πάρα πολλά πάνω κάτω στη φετινή σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Φενέρ μέχρι πριν από ένα μήνα θυμίζω ότι είχε σερή ητών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ενώ όλοι λέγανε ότι θα βγει πρώτη. Και βγήκε τελικά τέταρτη την τελευταία στιγμή, κατάφερε να εξασφαλίσει πλεονέκτημα έδρας.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω ότι είναι γενικά οι ομάδες πιο ορμές, έχουν πολύ μεγαλύτερα ρόστερ για να διαχειριστούν καταστάσεις. Θα δούμε, είναι πολύ.
0: Η μεγαλύτερη απουσία είναι ο Ταβάρες. Έστω και αν δεν είναι στα καλύτερά του, είναι η μεγαλύτερη απουσία ο Ταβάρες, έτσι.
1: Μεγάλη. Γενικά συνεχίζεται μια κατάρα για τη Ρεάλ να πηγαίνει χωρίς ψηλούς στα Final Four. Θυμίζω ότι και στο Κάουνας, όταν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και στέφθηκε τελικά από την Τρία Ευρώπη, είχε μείνει μόνο με τον Ταβάρες. Για να μην τραυματιστεί όλη η βολή.
0: Ναι. Και έκανε τη ζημιά του τότε ο Ταβάρες. Αλλά λείπει ο Ταβάρες από την Ρεάλ. Δεν έχουμε απουσίες σημαντικές από τους άλλους τρεις.
1: Και αυτή ίσως είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση, την υπογράμμιση και ο Γιώργος Μπαπτιώκας στη σημερινή επίσημη συνέντευξη τύπου, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός πήγε στο Αβουντάμπι χωρίς να το γνωρίζουμε μάλιστα οι δημοσιογράφοι, με 6 παίκτες τραυματισμένους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέει, είχε πει ότι τις τελευταίες 10 μέρες δεν μπορούσαμε να κάνουμε μια κανονική προπόνηση.
0: Ναι.
1: Φέτος είναι όλοι υγιείς, είναι πάρα πολλοί. Χθες που μπήκαμε και είδαμε το μεγαλοπρεπές Telecom Center στολισμένο με,
0: ναι,
1: με τα χρώματα της Ευρωλίγας, να δούμε τις προπονήσεις τις τελευταίες των δύο ομάδων, της Φενέρ και του Ολυμπιακού. Δεν έχω ξαναδεί πιο γεμάτο παρκέ, ήταν 17 παίχτες.
0: Ναι, όντως, είδα και εγώ πλάνα από την προπόνηση και ήταν πολύ μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω αν είναι και άλλοι που προπονούνται μαζί τους, αλλά όχι, είναι οι παίχτες
1: της ομάδας. Πανεπιστημίου και ώρα αιχμής.
0: Έτσι ακριβώς. Ωραία, Αλέξανδρε, ας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να δούμε ωραίο μπάσκετ.
1: Να πω λίγο στους φίλους των παραπολιτικών τι να περιμένουν σήμερα και από τον όμιλο.
0: Σωστά.
1: Στα media, λοιπόν, θα έχουμε ζωντανά τα social media όλων των μέσων της Next Step Media Group και του παραπολιτικά.gr και του ifmedia.gr, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. 4 η ώρα απευθείας από το Ολυμπιακό Στάδιο για περίπου μια μισή ώρα θα είμαστε ζωντανά να καλύψουμε όλη την άφηξη, όλο αυτόν τον παλμό της μεγάλης γιορτής και αμέσως μετά το τέλος του ημιτελικού, 8 η ώρα περίπου, από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ, ζωντανά η δηλώση των πρωταγωνιστών. Ελπίζουμε σε πανηγυρικό κλίμα και βέβαια εδώ, στα παραπολιτικά 90,1, όλη τη μέρα διαρκής ενημέρωση από όλο το δημοσιογραφικό team του αθλητικού τμήματος για ό,τι συμβαίνει στο δρόμο προς την τελική ευθεία. Λίγες ώρες μετράμε πλέον για να δούμε τι θα συμβεί στο δικό μας ελληνικό Final Four.
0: Αλέξανδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζω τα νέα να είναι καλά την Κυριακή το βράδυ για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή δουλειά σήμερα. Δουλειά και διασκέδαση. Αλέξανδρος Σωμογλου, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών. Ακούσατε σε όλα τα μέσα των παραπολιτικών και ραδιόφωνο και site και σε όλα θα υπάρχει πλήρης κάλυψη όλου του Final Four. Μην φύγει κανείς. Η ευχή να έρθουν τα πάνω κάτω και ο Ολυμπιακός να εμφανιστεί σε αυτό το Final Four όπως δεν έχει εμφανιστεί τα προηγούμενα, δηλαδή το απόλυτο φαβορί να αποδειχθεί και μέσα στο παρκέ και να καταφέρει να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με την κούπα στο τσεπάκι του. Αυτό είναι Diana Ross, Upside Down. Κυκλοφορεί το 11ο στούντιο άλμπουμ της με τίτλο Diana το 1980. Περιλαμβάνει τραγούδια που έγιναν πολύ μεγάλες επιτυχίες, μάλλον η μεγαλύτερη, το Upside Down. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Πριν από αυτό να πω όμως, να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον, το Υγεία φέρνει το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα λίγα μηχανήματα παγκοσμίως PET City Biograph Trinium, τη νέα γενιά στην ιατρική απεικόνηση. Με ευκρίνεια νέας γενιάς προσφέρει εξαιρετικά καθαρές και λεπτομερείς εικόνες, ενισχύοντας τη διαγνωστική ακρίβεια. Η εξέταση γίνεται έως και 50% ταχύτερη με σημαντικά μειωμένη ακτινοβόληση για μεγαλύτερη ασφάλεια και του ασθενούς. Η εμπειρία είναι πιο άνετη και φιλική, με λιγότερη ταλαιπωρία. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη υποστηρίζει την ιατρική ομάδα ενισχύοντας την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. Στο Υγεία επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογία αιχμής για σύγχρονη, ασφαλή και ανθρώπινη φροντίδα υγείας. Έρχονται και άλλες διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. Παναθήνεα, το μεγάλο φεστιβάλ τεχνολογίας και τέχνης, φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ακόμα, το μεγάλο report του Startupper για το ελληνικό οικοσύστημα. Και συνεντεύξεις των founders της Aronic και της Freepik. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
4: Η 5η Attica Green Expo, η μεγαλύτερη έκθεση για το περιβάλλον και την τοπική αυτοδιοίκηση, έρχεται 27 με 30 Μαΐου στο Taekwondo Παλαιού Φαλήρου. 450 ομιλητές συζητούν για το περιβάλλον και τις πόλεις του αύριο. Attica Green Expo. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ZPCAT.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
3: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
2: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
2: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
5: Πάμε!
6: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Με καινούριο τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Τα κρυφά του κόσμου, Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Νέο σύγκλι της Παυλίνας Βουλγαράκη και του Μίλτου Πασχαλίδη. Για να έχετε κάτι να σας συντροφεύει τώρα που έρχεται βροχερό Σαββατοκύριακο. Διότι οι μετεωρολόγοι λέει μην πάρετε ομπρέλα θαλάσσης, πάρετε ομπρέλα για την βροχή. Αυτό έρχεται. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε το Σαββατοκύριακο, όπως και αν έχετε επιλέξει να το περάσετε. Βασίλης Ντέτσικας είναι εδώ με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής με πλούσιο μουσικό χορευτικό πρόγραμμα ακολουθούν. Εμείς, αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
7: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
6: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
7: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
6: Και τι θα βρω εκεί?
7: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
6: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
7: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευούλα σήμερα, 22 Μαΐου του 2026, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 9 έως τις 11, πρωινή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Τσακανίκα στον Antenna Stars στους 103,5. Πρωινή ενημέρωση με τα σημαντικότερα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα. Και στη συνέχεια, βέβαια, στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετωλοακαρνανία, Δυτική Ελλάδα. 4 ώρες συνολικά ενημέρωση εδώ από τον Antenna Star, με τον Παρασκευά μαζί να ακολουθεί. 11 με 1.

η είδηση της ημέρας η χθεσινή τουλάχιστον, έτσι ό,τι και να κάνει με τις πολιτικές εξελίξεις, έτσι τη διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου, έχει να κάνει με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο ανακοινώθηκε χθες, εκδήλωση η οποία έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Ολύμπιον. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι η ονομασία του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Παρουσίασε κάποιους βασικούς, πολύ βασικούς θα έλεγα άξονες, της ιδρυτικής της διακήρυξης, με χρώμα έτσι και φιλορωσικό θα έλεγα και με χρώμα μεγάλο έτσι ευρύτατο του απόδημου ελληνισμού. Αρκετοί απόδημοι μίλησαν ας πούμε σε βιντεάκια και γενικότερα ας πούμε δεν θέλει η κυρία Καριστιανού να δώσει πάλι κάποιο πρόσημο ιδεολογικό πολιτικό, είτε δηλαδή προς τα αριστερά είτε προς τα δεξιά. Και η αρκετά γενικόλογη ήταν και η ομιλία της. Βέβαια είπε αυτά τα οποία πιστεύω ότι όσοι θεωρούν και τον εαυτό τους αντισυστημικό θέλουν να ακούνε.

Εξίσου έτσι ενδιαφέρουσα είδηση για το γεγονός ότι ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, κάτι που ο ίδιος βέβαια ποτέ δεν παραδέχτηκε, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, βρέθηκε εκτός φυλακής. Πολλάκις φορές σε ισόβια είχε καταδικαστεί, αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος.

στα διεθνή έχουμε και ένα διπλωματικό πυρετό για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι Πακιστάνοι πάνε στην Τεχεράνη και έτσι διαφαίνεται μια αισιοδοξία και από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, φίλες και φίλοι. Σε μια ενδιαφέρουσα είδηση η οποία αφορά τους ανελκυστήρες, έτσι ένα θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε τελευταία ευκαιρία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Να δούμε πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτός ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης, αλλά και τι γίνεται με τα πρόστιμα.

Μην ξεχνάμε πως το Telecom Center Athens υποδέχεται το τριήμερο 22-24 Μαΐου την τελική φάση της Ευρωλίγκας με αυστηρά μέτρα ασφαλείας, οργανωμένες μετακινήσεις φιλάθλων και την πόλη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Χθες είχαμε βέβαια και την τελευταία αγωνιστική των play-out του μίνι αυτού πρωταθλήματος για τις τελευταίες ομάδες βέβαια που στην Super League. Ο Πανετολικός, ο οποίος αποχαιρέτησε αυτή τη σεζόν, ευτυχώς δεν αποχαιρέτησε την κατηγορία, αποχαιρέτησε όμως τη σεζόν πάλι με ήττα στην έδρα του. Σήμερα στη Βουλή έχουμε και την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική, για τις υποκλοπές. Χθες όχι στην προανακριτική από την πλειοψηφία την κυβερνητική, στις προτάσεις που υπήρχαν από την αντιπολίτευση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για το Σπήλαιο Λιβανού και την κυρία Ραπατζή. Θα δούμε τι έγινε στις συζητήσεις, οι οποίες κατά περιπτώσεις, κατά περιόδους ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα, πρέπει να σας πω. Πάλι για άλλη μια φορά υπήρχαν κόντρες με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ποιον άλλον. Και μάλιστα έκανε και μια παρέμβαση, βέβαια, όπως προβλέπονταν, και ο Σπύλιος Λιβανός, ο πρώην βουλευτής και υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, θα σας πούμε έτσι εντάχει τι υποστήριξε σε μια μακροσκελή ομιλία.

Πλήθος πιστών και επισήμων χθες τη λιτανία της εικόνας του Αγίου Φανουρίου και, του Αγίου, και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι πανηγύριζε ο ιερός ναός της ενορίας του Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο με πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε και δικαστικό και αστυνομικό ρεπορτάζ. Άλλη μια περίπτωση απάτης. Και μάλιστα, εντάξει, είπαμε να εξαπατούνται οι ηλικιωμένοι. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είναι συχνό. Να εξαπατηθεί τώρα ένα κορίτσι, συγγνώμη, 22 ετών μόλις συνέβη και

Από χθες ουσιαστικά έχουμε κάποιες μέρες τις οποίες θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και βροχούλες, ειδικότερα από το μεσημέρι και μετά, έτσι αναμένονται οι βροχές όλες τις ημέρες που ακολουθούν, αλλά και σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται με τον καιρό, που θα είναι σχετικά άστατος δηλαδή, όπως είπαμε, από τις μεσημερινές απογευματινές ώρες και μετά, όλες αυτές τις ημέρες. Έτσι, τουλάχιστον από ό,τι βλέπουμε μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Υπάρχει πρόγνωση για κάποια τοπικά φαινόμενα, τοπικές βροχούλες δηλαδή, μπορεί κατόπως να είναι και κάπως πιο έντονες. Αυτές τις συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Η Τράπεζα Επίρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο και αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Επίρου στο Αγρίνιο. Δίπλα σας, δίπλα μας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Ο Εμίλιος και η Εμιλία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια τους πολλά. Είναι η μέρα αγοράς πίτσας με bitcoin. Προσέξτε έτσι, όχι αγοράς πίτσας γενικώς, αγοράς πίτσας με bitcoin. Άλλο πάλι και τούτο. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας και Παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας. Το 334 π.Χ. φίλες και φίλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος σας σήμερα νικά τους Πέρσες στη μάχη του Γρανικού.

1955 ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφώντας τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάτισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο Παλάς της Λευκοσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει επειδή ο κυβερνήτης Armitage αποχωρεί από τον κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το 1963 δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967 σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαια η δολοφονία του από όργανα του καθεστώτος της Χούντας των Συνταγματαρχών. 1973 αποτυγχάνει σαν σήμερα το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.

1992, ας λογικευτούμε. Υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, δηλώνει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κύπρου Γιώργο Βασίλειου. Έντονη αντίδραση από το Πασόκ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που επισημαίνει σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση και εκποίηση.

2016 υπερψηφίζεται ένα ακόμη μνημονιακό νομοσχέδιο επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, την ίδρυση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης, τον λεγόμενο κόφτη, καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατριβάνου. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Να θυμίσω, αυτή η ψηφοφορία βέβαια που είχε γίνει το 2016, πριν από 10 χρόνια δηλαδή, δεν είχε κάνει με το τρίτο, δεν ήταν του τρίτου μνημονίου, αλλά είχε κάποιες σημαντικές προβλέψεις ακριβώς του τρίτου μνημονίου, εκεί όπου επαναλαμβάνουμε ήρθε και η λέλαπα αυτή των φόρων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παραλαμβάνουμε, είχαμε μια επιβολή φόρων ύψους 1,8 δις μέσα από το νομοσχέδιο αυτό. Το 1859 γεννιέται ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον detective Sherlock Holmes, τον οποίο εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις και ικανότητα εγκληματολογικών εργασιών.

δικαστηριακών αναλύσεων για την διαλεύκανση των πολυάριθμων υποθέσεών του. Ο συγγραφέας ασχολήθηκε ακόμα και με ψυχικά πνευματιστικά έτσι φαινόμενα. 1888 γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1912 κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box και του επιστρέφηκαν μετά θάνατον το 1982.

1924 γεννιέται ο Σαρλ Αζναβούρ ή Αζναβουριάν το κανονικό του όνομα, αρμενικής καταγωγής Γάλλος τραγουδιστής. Υπήρξε ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με την μοναδική φωνή του. Επίσης να πω ότι συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους. Μαΐου του 1825 πεθαίνει η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 φεύγει από τη ζωή ο Λυκούργος Λογοθέτης, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Σαν σήμερα το 2018 φεύγει από τη ζωή ο Φίλιπ Ροθ, Αμερικανός συγγραφέας, κορυφαία έργα του το Αμερικανικό Ιδύλιο, η Ανθρώπινη Κοιλίδα και το Παντρεύτηκα έναν Κομμουνιστή.

Τέλος ο Morrissey, φίλες και φίλοι, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του λεγόμενου ανεξάρτητου ροκ, είτε με τους The Smiths, το συγκρότημα με το οποίο έγινε γνωστός, είτε ως solo καλλιτέχνης. Συχνά προκαλεί την προσοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης με τις δηλώσεις του για τη συνηγορία της χορτοφαγίας και των δικαιωμάτων των ζώων, αλλά και με κάποιες άλλες περισσότερο αμφιλεγόμενες δηλώσεις που χαρακτηρίζονται ως ρατσιστικές ή και ακροδεξίες. Πάντως, στη δεκαετία του 80 ήταν δεινός επικριτής της Θάτσερ, σε κάθε περίπτωση όμως ένας χαρισματικός καλλιτέχνης με τη φωνή και την θεατρικότητά του επί σκηνής συνεγείρει τους πολυάριθμους θαυμαστές του όπου γης. Ο Στίβεν Πάτρικ Morrissey, ή Morrissey η ορθή προφορά του ονόματός του, το επώνυμο του συγγνώμη, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959 στο Μάντσεστερ της Αγγλίας από γονείς Ιρλανδούς μετανάστες.

Τι, εντάξει, ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, άμα έχει, έχει τραγουδήσει το Every Day is Like Sunday. Έτσι, νομίζω ένα τα κορυφαία 10 τραγούδια, ας πούμε, του συγκεκριμένου είδους της ροκ μουσικής.

Να πάμε και στον πρώτο πραγματικό superstar του ποδοσφαίρου, τον Βόρειο Ιρλανδό George Best, αν συνεκτιμήσουμε τόσο τη δράση του εντός των αγωνιστικών χώρων, όσο και την εξωγηπαιδική του ζωή, η οποία ήταν αυτή που του προκάλεσε ποικίλα διέξοδα και τελικά τον οδήγησε σε πρόωρο θάνατο. Ο σπουδαίος George Best γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946 στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας και ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας προτεσταντών. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μεγαλούργησε, συγγνώμη, την ίδια σχεδόν περίοδο με τις Beatles και εξ αυτού του λόγου του είχαν αποδώσει τον χαρακτηρισμό ο πέμπτος Beatle. Ο σπουδαίος αυτός παίκτης, ο οποίος δόξασε την πανέλα με το νούμερο 7, μένοντας 11 χρόνια στην Manchester United.

να δούμε τώρα τις προγνώσεις των μετεωρολόγων που δεν είναι και τόσο καλές. Επαναλαμβάνουμε γιατί υπάρχει πρόγνωση για βροχούλες από το μεσημέρι και μετά αυτές τις ημέρες. Για σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, ο καιρός είναι σχετικά καλός. Έχουμε ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις. Αναμένεται να πυκνώσουν το απόγευμα και να μας δώσουν τοπικές βροχές. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Αύριο, αν από ότι αυτήν την ώρα, να δούμε και πώς είναι οι καιρικές συνθήκες αυτήν την ώρα, τοπικές νεφώσεις έχουμε. Άπνοια επικρατεί στους 18 βαθμούς ο υδράργυρος στο Αγρίνιο, αυτήν την ώρα που μιλάμε, η υγρασία στο 77%. Τώρα, Σάββατο 23 Μαΐου, η μέρα ξεκινάμε τοπικές νεφώσεις, ίσως να έχουμε το πρωί έτσι και κάποια μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, γενικώς όμως άστατος ο καιρός. Αύριο θα έχουμε βροχές, ειδικότερα το μεσημέρι μπορεί κατά τόπους κάποια τοπικά φαινόμενα να είναι και κάπως έντονα, έτσι, το μεσημέρι του Σαββάτου. Η άνεμη βόρειο-ανατολική αρχικά, νότιο-νοτιοδυτική ασθενής από το μεσημέρι και μετά, η θερμοκρασία από 16 έως 25, ενώ την Κυριακή 24 Μαΐου η μέρα ξεκινά σχετικά καλά με ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις, οι οποίες πάλι όμως αναμένεται να πυκνώσουν και να μας δώσουν βροχές από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη την Κυριακή νότιο-δυτική 2 με 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27.

τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η μέρα πάλι ξεκινά καλά με ηλιοφάνεια. Στη συνέχεια πάλι θα έχουμε μια επιδείνωση από το μεσημέρι. Βροχές πάλι αναμένονται από το μεσημέρι και μετά τη Δευτέρα. Σύμφωνα πάντα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, έτσι. Η άνεμη βορειοανατολική αρχικά 2 με 3 μποφόρ, στη συνέχεια νότιο-δυτική έως 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην περιοχή μας, εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, αν θέλετε, στη δυτική στερά Ελλάδα από 16 έως 28. Ενώ την Τρίτη 26 Μαΐου η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, με αραιές νεφώσεις. Πάλι αναμένεται να πυκνώσουν από το μεσημέρι και μετά. Ίσως μας δώσουν κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις. Τοπικά δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κάποιες βροχούλες. Το απόγευμα πάλι της Τρίτης, 26 του μηνός, νοτιοδυτική άνεμη 2 με 3 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30, σε άνοδο δηλαδή. Ενώ την Τετάρτη 27 Μαΐου το Εθνικό Αστεροσκοπείο πάλι μία από τα ίδια μας λέει. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν και τοπικά μπορεί να έχουμε κάποιες πάλι ασθενείς βροχοπτώσεις. Το απόγευμα δηλαδή της Τετάρτης 27 του μηνός. Η άνεμη θα είναι βορειοανατολική αρχικά, νότιο-ανατολική από το μεσημέρι και μετά ασθενείς. Η θερμοκρασία από 18 έως 31. Έχουμε δηλαδή και μια αισθητή άνοδο της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα και μετά, με 28 δηλαδή τη Δευτέρα. Και την Τρίτη, από την Τρίτη και μετά θα έχουμε θερμοκρασίες, όπως φαίνεται, άνω των 30 βαθμών, με ασθενείς βροχοπτώσεις, όπως είπα, αυτές τις μέρες ειδικότερα, την Τρίτη και την Τετάρτη, από το απόγευμα και μετά. Αντίθετα, τα φαινόμενα φαίνεται ότι θα είναι κάπως πιο έντονα από αύριο. Αυτά τα απογευματινά φαινόμενα, δηλαδή, φίλες και φίλοι, αυτές οι βροχές δηλαδή, που θα έχουμε και σήμερα και το Σάββατο και την Κυριακή, σύμφωνα με τις προγνώσεις του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έτσι, δεν θα λέγω ότι είναι και τόσο ανοιξιάτικος ο καιρός, θα είναι αισθητή όμως η άνοδος της θερμοκρασίας από τις αρχές της νέας εβδομάδας και βροχούλες, όπως είπαμε, απόγευμα, βραδάκι αυτές τις ημέρες.

Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, να πω ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Η εκπομπή αυτή εξελίσσεται και με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Χθες Πέμπτη, φίλες και φίλοι, αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Έχουμε εξέλιξη όμως νεότερη, θα σας την πούμε τώρα σε λίγο. Ο άνθρωπος, ο οποίος καταδικάστηκε ως ο αρχηγός στις 17 Νοέμβρη με το ψευδώνυμο Λάμπρος, η αποφυλάκηση του έγινε μετά από απόβαση του Συμβουλίου Εφετών μετά από 24 χρόνια κράτησης, καθώς είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2002 στους Λειψούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αποφυλάκηση συνοδεύεται από περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δήλωση μόνιμης κατοικίας. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, εκρήξεις, ληστείες και συμμετοχή βέβαια στη 17 Νοέμβρη. Γεννημένος το 1944 στο Παρίσι, για τη ζωή του έτσι γενικώς έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Γιος του Δημήτρη Γιωτόπουλου, μιας ιστορικής μορφής του ελληνικού τροτσκιστικού κινήματος και ηγετικού στελέχους του λεγόμενου αρχαιομαρξισμού. Έτσι μεγάλωσε σε ένα έντονα πολιτικοποιημένο περιβάλλον, πήγε στη Γαλλία για σπουδές, μαθηματικά και τα οικονομικά. Εκεί συνάντησε ριζοσπαστικά κινήματα της αριστεράς. Συνδέθηκε με το Μάη του 68 βέβαια και μάλιστα συμμετείχε στη συνέχεια σε, να πω ότι από τους συμφοιτητές του ήταν ο πιο ακραίος, θα έλεγα, ο πιο επαναστατικός. Ήταν αυτός που μιλάγε συνεχώς για ενόπλη δράση. Κάτι τελικά, μετά βέβαια ότι η Χούντα εξαφανίστηκε από τους φίλους συμφοιτητές κλπ. Για να τον ανακαλύψουν πολλά χρόνια μετά, φίλες και φίλοι, ως αρχηγό της 17 Νοεμβρίου. Έκανε μια διπλή ζωή ως Μιχάλης Οικονόμου. Διέθετε πλαστά στοιχεία, διατηρούσε σπίτι στους Λειψούς, όπου περνούσε μεγάλα χρονικά διαστήματα με τη σύντροφό του.

να πω ότι έχουν μιλήσει σύντροφοί του, σε φοιτητές του κλπ. Ή και σύντροφοί του, ας πούμε, στη 17 Νοεμβρίου, πώς μπορούμε να τους πούμε. Αλλά ο ίδιος για τον εαυτό του δεν έχει μιλήσει ποτέ, έτσι, φίλες και φίλοι. Να το ξέρουμε, να το λέμε και αυτό. Έτσι. Ίσως κάποια στιγμή χρειάζεται να λύσει την σιωπή του και να παραδεχτεί τον ρόλο του σε 17 Νοέμβρη, τον οποίο ποτέ δεν τον αποδέχτηκε, έτσι. Στο μικροσκόπιο τώρα του Αρείου Πάγου έχει μπει, σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση αυτή που άνοιξε την πόρτα της φυλακής, τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά από σχετική παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα, ο αντισαγγελέας του Ανώτου του Δικαστηρίου Σοφοκλής Λογοθέτης μελετά την απόφαση του αρμόδιου Δικαστικού Συμβουλίου Πειραιά, που αποφάσισε την αποφυλάξη του 82χρονου Γιωτόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να ασκηθεί ανέρεση, έτσι. Να το κρατήσουμε και αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε ανατροπή στην υπόθεση αποφυλάξης του καταδικασμένου αρχηγού της τρομοκρατικής αυτής οργάνωσης. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26413003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 32558.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είπαμε ότι είχαμε πριν από λίγο μια παρέμβαση από τον Άριο Πάγο, η οποία επανεξετάζει τις διαδικασίες αποφυλάξης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Επαναλαμβάνουμε, με ένα από τα κυρίαρχα θέματα το οποίο έγινε γνωστό χθες, με αποτέλεσμα πολλοί να ανασύρουν βέβαια και τον σχετικό φάκελο και τα στοιχεία σχετικά με τη ζωή, τη σύλληψή του. Και βέβαια και υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζουμε, μπορεί και να μην τα μάθουμε και ποτέ, έτσι. Πολλοί πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι τελικά το όνομα του νέου πολιτικού φορέα. Μας έρχεται πάλι η ελπίδα, δηλαδή, Ευάγγελο, όπως κατάλαβες, έτσι. Η ελπίδα έρχεται, δεν λέγανε το 2014-2015, εντάξει, τώρα έρχεται πάλι η ελπίδα με το πρόσωπο μιας γυναίκας, συμπαθεστάτης γυναίκας βέβαια, κυρία Μαρία Καριστιανού. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών. Έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Σε αυτό είχαν πέσει μέσα πάντως κάποιοι, γιατί έτσι μην ξεχνάμε ότι όταν είχε ανακοινώσει ότι θα κάνει αυτή τη συγκέντρωση, έδειχνε να απελευθερώνει ένα υπερμεγέθες κιόλας περιστέρι. Δεν είχε πετύχει και τόσο πολύ το AI εκεί πέρα. Με ένα κλαδί ελιάς στο ράμφος του. Έτσι, όντως αυτό είναι και το σήμα, το σύμβολο του κόμματος της. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν λοιπόν στον κινηματογράφο Ολύμπιον, τον πιο ιστορικό και κεντρικό κινηματογράφο της Θεσσαλονίκης, σε πολύ κόσμο. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι μάλλον η κυρία Καριστιανού περίμενε και περισσότερο κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι έξω από το Ολύμπιον δεν υπήρχε και καμιά λαοθάλασσα, η αλήθεια είναι. Την εκδήλωση πάντως προλόγησε ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός ανταποκριτής μέσων ενημέρωσης δημόσια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εμφανίστηκε φορώντας μάλιστα μια μπλούζα με τις μορφές των Τολστόι, Ντοστογεύσκη και Τσέχοφ. Στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης έδωσε το παρόν ο γιος της πρώην Προέδρου του Αριού Πάγου Βασιλικής Θάνου, Σπύρος Χριστόφιλος, ο Βασίλης Φούσκας, ο οποίος είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων στη νομική και οικονομική σχολή του Πανεπιστημίου στο Ανατολικό Λονδίνο, και ο κύριος Στράτος Χιουρδάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Η ηθοποιός και η τραγουδίστρια Κατερίνα Μουτσάτσου ανέβηκε και αυτή στο βήμα για την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης, ενώ μήνυμα στήριξης έστειλε με βίντεο της η Χαρίτα Μάντολες, μια εμβληματική μορφή της Κύπρου, καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή του 1974. Το παρόν έδωσε ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού, στα τέλη της δεκαετίας του 80, βέβαια, με πολύ μεγάλο σε ηλικία, με συμμετοχή μάλιστα και στο ειδικό δικαστήριο που δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε στο Πασόκ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του κ. Δημαρά για την περιφέρεια Αττικής. Επίσης, η επικοινωνόλογος από τα Τρίκαλα, η κ. Μπακλαβά, Βασίλης Μαυρόσκας Αγρότης, Αστέριος Καρακώστας, ένας δημοτικός σύμβουλος από το Δήμο Θέρμης. Εντάξει, δεν θα λέγαμε ότι υπήρχαν και τα 38 ονόματα, η αλήθεια είναι. Μπορεί και να μην το επιδείω και βέβαια να μην το θέλει κιόλας η Μαρία Καριστιανού, φίλες και φίλοι. Όπως είπα, είχε στηθεί και μια γιγαντοοθόνη έξω στην πλατεία Αριστοτέλους για την μετάδοση της εκδήλωσης, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο πολίτες υπέγραφαν σε καταλόγους στήριξης για τη δημιουργία του κόμματος. Σας καλώ να πορευτούμε μαζί σε αυτόν τον δρόμο, και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε με καθαρά χέρια, καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι, σημείωσε στην ομιλία της η Μαρία Καριστιανού. Πρέπει να πω ότι έκανε βέβαια πριν, μάλλον θα πάμε σε ένα απόσπασμα από την ομιλία της κυρίας Καριστιανού και θα επανέλθουμε μέσω προς το τέλος, έτσι.
1: Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον. Σας καλώ λοιπόν να πορευτούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια, με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος. Να φέρουμε ξανά το φως εκεί όπου κυριάρχησε το σκοτάδι. Να φέρουμε ξανά την αλήθεια εκεί όπου κυριάρχησε η συγκάλυψη. Να φέρουμε ξανά την ελπίδα εκεί όπου προσπάθησαν να επιβάλλουν την παρέτηση. Γιατί τα παιδιά μας αξίζουν τα καλύτερα. Και οι επόμενες γενιές θα κρίνουν. Και όταν έρθει εκείνη η ώρα, θέλω να μπορούμε να πούμε: όχι, δεν φοβηθήκαμε. Όχι, δεν σοπάσαμε. Όχι, δεν συμβιβαστήκαμε. Σταθήκαμε όρθιοι. Αντάξει της ιστορικής ευθύνης που μας έτυχε. Και μαζί αλλάξαμε την Ελλάδα. Με αυτό το όραμα Καλούμε όλους εσάς να εργαστούμε μαζί για να δημιουργήσουμε την Ελλάδα που μας αξίζει, όπως όλοι εμείς τοποθούμε. Μια καινούργια Ελλάδα που αγαπάει και φροντίζει τα παιδιά της. Γιατί σήμερα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ τα λόγια του ποιητή μας, Κωστή Παλαμά. Χρωστάμε σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν. Κριτές θα μας δικάσουν οι αγέννητοι, οι νεκροί. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτό με λόγια του Κωστή Παλαμά ολοκλήρωσε την ομιλία της η κυρία Καριστιανού χθες. Πρέπει να πω βέβαια, επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά, ότι εντάξει, είπε αυτά τα οποία θέλουν να ακούν όσοι θεωρούν και τον εαυτό τους αντισυστημικό. Εντάξει, μάλλον αν θέλετε και όλοι οι πολιτικοί αυτό το πράγμα δεν λένε. Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη θα σπάσουμε τη διαφθορά, θα φέρουμε τα παιδιά μας πίσω, θα φέρουμε ξανά την ελπίδα, τα παιδιά μας αξίζουν κάτι καλύτερο, καλύτερη παιδεία, καλύτερη υγεία. Εντάξει, κάποια πράγματα τα οποία τα ακούμε συνέχεια. Έτσι δεν νομίζω ότι προσέφερε συνεισέφερε κάτι φρέσκο ή κάτι καινούριο. Στην γενικόλογη αυτή η ομιλία της η κυρία Καριστιανού. Βέβαια, πιθανολογώ ότι πλέον, αφού έχει δημιουργηθεί αυτός ο πολιτικός φορέας, στην πορεία των επομένων ημερών, εβδομάδων, μηνών, θα έχει την ευκαιρία να ξεδιπλώσει αναλυτικά και το πρόγραμμά της σε όλους τους τόμεις, έτσι και να είναι, και ρεαλιστικό και πιστεύω και κοστολογημένο, σαφώς. Πάντως, το κείμενο το οποίο παρουσιάστηκε ξεχωρίζουν ως κεντρικοί άξονες η διαφάνεια, το κράτος δικαίου, παρεμβάσεις στους τομείς υγείας και της εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των νέων και των κοινωνικά ευάλωτων. Η ιδρυτική διακήρυξη παρουσιάζει το σχήμα ως ανεξάρτητο κίνημα πολιτών και όχι απλώς ως κλασικό κόμμα. Κεντρική αφετηρία είναι η υπόθεση των Τεμπών. Βέβαια, ο αγώνας της κυρίας Καριστιανού για δικαιοσύνη και η καταγγελία ότι η χώρα βιώνει μια κρίση θεσμών, διαφθορά, διαφάνεια, κοινωνική υποβάθμιση και απαξίωση της πολιτικής ζωής. Να πω ακόμα ότι το κείμενο ξεκινά με το σύνθημα «Δεν πάει άλλο». Περιγράφει το κίνημα ως μια αυθόρμητη κοινωνική αντίδραση απέναντι στη διαφθορά, τη φτωχοποίηση, την αναξιοκρατία, τη συγκάλυψη. Να πω ότι για την τραγωδία των Τεμπών μία φορά μίλησε όλοι και όλοι η κυρία Καριστιανού. Άφησε βέβαια και κάποιες άλλες αναφορές έκανε, αλλά μια ευθεία αναφορά στην τραγωδία αυτή έκανε μία φορά. Παρουσιάζεται στο γεγονός το οποίο αποκάλυψε τις χρόνιες παθογένειες του κράτους και ένωσε πολίτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έντονος αντισυστημισμός βέβαια στη διακήρυξη. Θεσμικό και πατριωτικό ύφος. Δηλώνει πως το κίνημα ξεκινά χωρίς τα βαρύδια του παρελθόντος, με ενωτική πρόθεση πέρα από παλαιούς διχασμούς και κομματικές ταμπέλες. Βέβαια, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δηλαδή, ένα πρόσημο στην πορεία θα αποκτηθεί για το συγκεκριμένο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν μπορείς να λες ότι δεν είμαι δεξιά, δεν είμαι αριστερά, είμαι κάτι άχρωμο, άοσμο κλπ. Αυτά που κάποιοι θεωρούν ότι δεν υφίστανται αυτά πλέον, εγώ πιστεύω ότι εξακολουθούν να υφίστανται σαφώς. Και όταν μιλάμε για μεταρρυθμιστές, για ευρωπαϊστές, για συντηρητικούς, για σοσιαλδημοκράτες, είτε για κομμουνιστές ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, δεν θέλει αυτές τις ταμπέλες η κυρία Καριστιανού. Βέβαια, το καράβι προς τα δεξιά εγώ το βλέπω να γέρνει, με βάση αυτά που είδα και άκουσα στη χθεσινή αυτή της κεντρική συγκέντρωση. Από ό,τι φαίνεται θα ακολουθήσει άλλη μια στην Αθήνα. Έχουμε όμως τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος αυτού. Υπάρχει και μια νεαρή κοπελιά, η κυρία Παπανικολάου, εδώ από τα μέρη μας, η οποία δηλώνει κάτοικος Νέας Υόρκης και είναι από τα παρακαμπύλια, η οποία εμφανίστηκε σε ένα πολύ σύντομο βιντεάκι χθες στην εκδήλωση αυτή στο Ολύμπιον. Προφανώς ενδεχομένως, μάλλον η νεαρή αυτή κοπέλα να είναι και η πρώτη υποψήφια του κόμματος της κυρίας Καριστιανού εδώ στην Ετώλα Χαρνάνια, πιθανολόγο. Τώρα το κορίτσι αυτό πιθανώς είναι και ψιλοάσχετο από την πολιτική, γιατί έλεγε κάτι οι κορώνες εκεί, δηλαδή 200 χρόνια λέει μας κυβερνάνε προδότες. Όπα, δεν είναι έτσι. Δεν μας κυβερνάνε προδότες 200 χρόνια. Έτσι να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά που λέμε. Πέρασαν και σπουδαίοι πολιτικοί από αυτόν τον τόπο.

Χθες να πω ότι απορρίφθηκαν οι προτάσεις ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή σχετικά με την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Σπίλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προέκυψε από τη μυστική ψηφοφορία που έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς για την παραπομπή του ΙΜΗ του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπίλιου Λιβανού, ψήφισαν 286 βουλευτές και για τη Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν 285. Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Σπίλιο Λιβανού 127 υπέρ 152 κατά παρόν 1, 5 άκερα και ένα λευκό. Για Φωτεινή Αραμπατζή 129 υπέρ 152 κατά 2 παρόν 1 άκερο ένα λευκό. Για την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για Σπίλιο Λιβανού 128 υπέρ 152 κατά και για Φωτεινή Αραμπατζή 130 υπέρ 152 κατά. Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι λείπουν 3 ψήφοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σημαίνεται ότι απουσίαζε και ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας. Επιπλέον κάποιοι βουλευτές πιθανόν έριξαν λάθος ψηφοδέλτιο στις κάλπες γιατί υπάρχουν άκυρα.

Τώρα είχαμε πολύ έντονες αντιπαραθέσεις, ειδικότερα με την κυρία Κωνσταντοπούλου και όχι μόνον. Η αντιπαράθεση αναμένεται πολύ υψηλή και σήμερα μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης. Έχουμε συνεδρίαση μετά την πρόταση του Πασόκου, το οποίο ζητά εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών. Άλλη περίπτωση σημερινή, έτσι. Αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο το πολιτικό θερμόμετρο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η οποία έχει ξεκινήσει από τις 9, εδώ και περίπου 40-45 λεπτά, όταν και η Νέα Δημοκρατία θα θέσει παρεπίμπτον ζήτημα, θα εγείρει ζήτημα εθνικής ασφάλειας και εθνικής άμυνας και θα απαιτήσει τελική απόφαση για το αν θα γίνει έρευνα, δηλαδή για την δράση της ΕΕΠ, να ληφθεί με πλειοψηφία τουλάχιστον 151 βουλευτών αντί του χαμηλού πύχη των 120 που ζητά το ΠΑΣΟΚ. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Βουλής, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε και εισάγεται με το δικαίωμα που δίνει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής της μειοψηφίας να συγκροτούν με μειωμένη πλειοψηφία έως 2 εξεταστικές ανά περίοδο. Τυπικά αυτό σημαίνει ότι η πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα μπορούσε να λάβει το πράσινο φως εφόσον λάβει 120 ψήφους αντί 151. Ωστόσο όμως, τι λέει η πλειοψηφία? Φαίνεται πως θα επικαλεστεί την σχετική συνταγματική διάταξη να υποστηρίξει ότι το περιεχόμενο της πρότασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης εμπίπτει ευθέως σε συνταγματικές εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 68, παράγραφος 2 του κορυφαίου καταστατικού χάρτη, προκειμένου να συσταθούν εξεταστικές για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, απαιτείται απόφαση της Βουλής, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει και στον κανονισμό της Βουλής. Η αποδοχή ή απόρριψη του παρεπίπτωτος ζητήματος που θα θέσει η Νέα Δημοκρατία, πιθανότητα δια του κυρίου Βορύδη, που θα αναλάβει εκτάκτως σήμερα καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, θα γίνει κατά τον κανονισμό από το σύνολο των βουλευτών με ανάταση ή έγερση χωρίς άλλη συζήτηση. Είναι σχεδόν βέβαιο δηλαδή πως το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πρώτης ψηφοφορίας θα ανατρέψει τη διαδικασία, θα ανεβάσει τον πύχη τελικά της πρότασης του Πασόκ να περάσει με 151 υπέρ. Κάτι που αναμένεται βέβαια, δηλαδή αλλάζει, ανακατεύει την τράπουλα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ούτως ώστε να μην υπάρξει εξεταστική με μικρό αριθμό ψήφων, αλλά με πάνω από 150. Και αυτό σίγουρα θα προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης, η οποία πάλι θα μιλήσει για επιχείρηση συγκάλυψης, έτσι, της υπόθεσης των υποκλοπών. Αναμένεται το Πασόκ να μιλήσει για εκτροπή, για συγκάλυψη των υποκλοπών, όπως είπα, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πλήγμα στο κράτος δικαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Πασόκ ζυγίζει και το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης μομφής, δυσπιστίας, χωρίς ωστόσο να έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410302558. Μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Δρύβας, στο Αγρίνιο, η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούριου στρώματος, η εταιρεία παραλαμβάνει το παλιό σας, το οδηγεί στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση για το νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Δρύβας, στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410 51544 και κάντε τη σωστή επιλογή.

πολλαπλά πολιτικά μηνύματα στο μεταξύ, με αποδέκτες στην κοινωνία αλλά και το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε μια ομιλία που είχε σαφή χαρακτηριστικά πολιτικής εισπύρωσης, προετοιμασίας για τη νέα εκλογική περίοδο, προεκλογική περίοδο, η οποία ξεκινά βέβαια ως ονού, που έχουμε και τις 26 του μηνός στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού. Οπότε στον Ιούνιο πάμε με έναν πιο αποσαφηνισμένο πολιτικό χάρτη, φίλες και φίλοι. Τώρα αναμένουμε να δούμε και τι θα κάνει και ο Κασιδιάρης, βέβαια, ο καταδικαστής, βέβαια, και σε δεύτερο βαθμό από τους αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Λέω ότι θα συμμετάσχει σε κάποιον πολιτικό σχηματισμό. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Έτσι, γιατί ενδεχομένως εδώ να υπάρχουν και δικαστικές εμπλοκές, εφόσον βέβαια δούμε τον κύριο Κασιδιάρη πάλι να επανέρχεται με κάποιον τρόπο. Παρ' όλα αυτά, έτσι, αποσαφηνίζεται η αλήθεια είναι το πράγμα και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σαφώς και μέσα στον Ιούνιο τις πρώτες δημοσκοπήσεις, οι οποίες θα μετρήσουν τους νέους πλέον ιδρυθέντες πολιτικούς σχηματισμούς, δηλαδή της κυρίας Καριστιανού, φυσικά και του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Πυκνώνουν και τα δημοσιεύματα αυτές τις μέρες για να δούμε τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Η αλήθεια είναι, σταθμίζει και αυτός διάφορους παράγοντες για να δούμε αν θα το πάρει απόφαση τελικά. Τώρα, παρότι ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να απορρίψει σενάρια προώρης προεκλογικής εκστρατείας, η παρουσία του στη Λακωνία και η συνολική δομή της παρέμβασής του έδειξαν πως το κυβερνητικό στρατόπεδο το παρακολουθεί τις ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό και επιχείρει βέβαια την επανασυσπήρωση της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος επενδύει σε ένα βασικό δίλημα: σταθερότητα ή περιπέτειες. Τώρα, με συνεχείς αναφορές στη δημοσιονομική ισορροπία, στην διεθνή αξιοπιστία της χώρας και στην ανάγκη πολιτικής συνέχειας, ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να διαμορφώσει από τώρα το πλαίσιο, αν θέλετε, της επόμενης αναμέτρησης. Δεν είναι τυχαίες οι αιχμές του περί σεναρίων επιστημονικής φαντασίας ή λαγών με πετραχίλια, φράσεις που παρέπιπαν ευθέως σε αντιπολιτευτικές εξαγγελίες αλλά και σε πιθανές νέες πολιτικές πρωτοβουλίες που ενδέχεται να εμφανιστούν μέχρι να φτάσουμε στο 2027, δηλαδή κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, η οποία σιγά σιγά πλησιάζει και στα μισά της. Οι συζητήσεις τώρα γύρω από ενδεχόμενη ενεργότερη πολιτική παρουσία της κυρίας Καριστιανού, που έχει αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα έτσι μέσα από τα Τέμπη, αλλά και τα και η επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού, βέβαια, με νέο πολιτικό φορέα, του κ. Τσίπρα, δημιουργούν αυτά τα δεδομένα, τα νέα δεδομένα, όπως είπαμε, στον χώρο της αντιπολίτευσης. Υπό το πρίσμα αυτό, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη Σπάρτη είχε και κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επιχείρησε δηλαδή να ενισχύσει αυτό το αφήγημα της κυβερνητικής αξιοπιστίας, της σταθερότητας απέναντι σε πρόσωπα ή κινήσεις που ενδεχομένως να επιχειρήσουν να εκφράσουν την κοινωνική δυσαρέσκεια ή την λεγόμενη αντισυστημική ψήφο. Αυτό, προφανώς, βέβαια, κυρίως θα το κάνει η κυρία Καριστιανού.

κ. Μητσοτάκης χθες έκανε αναφορές σε τοξικότητα, στην επιλογή του να μένει μακριά από τους διαδρόμους της έντασης. Σε αυτό, αυτές οι αναφορές του έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν πως τα επόμενα δύο χρόνια μπορεί να διαμορφωθεί ένα νέο πεδίο πολιτικής πίεσης, όχι μόνο από τα παραδοσιακά κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά και από πρόσωπα με επιρροή κοινωνική από νέους πολιτικούς σχηματισμούς, οι οποίοι θα επιχειρήσουν βέβαια να αξιοποιήσουν αυτή την κυβερνητική φθορά. Ο κ. Μητσοτάκης προσπάθησε να επαναφέρει στη συζήτηση για τα ζητήματα καθημερινότητας και του κυβερνητικού έργου. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο νέο Γενικό Νοσοκομείο της Σπάρτης, που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρουσιάζοντας το ως παράδειγμα ουσιαστικής παρέμβασης στην περιφέρεια. Την ίδια στιγμή αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για τα σχολεία, τις νέες υποδομές υγείας και στις πολιτικές στήριξης των οικογενειών, θέλοντας έτσι να ενισχύσει και το κοινωνικό προφίλ της κυβέρνησης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανεργία, στη δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας, που είχε σαφή στόχευση και αυτή η αναφορά είχε. Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει δηλαδή την κυριαρχία, όπως αντιλαμβάνεστε, και θα το κάνει αυτό σίγουρα, έτσι, σε έναν χώρο στον οποίο έχει έτσι ένα προνομιακό πεδίο αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για το κέντρο, τους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, προβάλλει δηλαδή την οικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη που έχουν επιτευχθεί τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Μητσοτάκη.

Είχαμε κάτι απίθανες ατάκες χθες στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Επειδή πάλι τον διέκοπτε συνέχεια η κυρία Κωνσταντοπούλου, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, το χθες στη Βουλή, ο κύριος Φλωρίδης της είπε ότι αρχίζει να μοιάζει όλο και πιο πολύ στον ηθοποιό τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο, στο έργο Ξύπνα Βασίλη που ήταν πάνω σε ένα παγκάκι. Και έκανε και Κυρίκου, θυμάστε, δηλαδή ότι δεν είναι και πολύ καλά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κάπως έτσι το άφησε να εννοηθεί ο κύριος Φλωρίδης. Ανταπάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου και λέγοντας, συγκρίνοντας τον εαυτό της με την Ιωάννα της Λορένης, φίλες και φίλοι. Ότι και αυτήν την έλεγαν τρελή, αλλά τελικά τα έβαλε μόνο το σύστημα. Η Ιωάννα της Λορένης είναι η Ζαντάρκ, έτσι. Την οποία στο τέλος την έκαψαν, βέβαια, να μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, 9 και 59 πρώτα λεπτά στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας. Πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη. Μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
8: Δράση.
9: 4 δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
12: Λύσε τους γρίφους.
13: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
14: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
15: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
3: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Σε κλίμα συγκίνησης έτσι και κατάνοιξης. Θα έλεγα κορυφώθηκαν χθες και εορταστικές εκδηλώσεις, φίλες και φίλοι. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος τώρα της εκπομπής μας. Να θυμίσω ότι πάντα ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας αυτές τις ώρες. Λίγο μετά τις 9 έως τις 11 στον Antenna Star. Στους 103,5 μιλάω για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις για τους Αποστόλους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη. Είχαμε τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας χθες και του Αγίου Φανουρίου, η οποία έχει έρθει στο Αγρίνιο, μαζί με την εικόνα των δύο Αγίων. Στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Κωνσταντίνου, έτσι αμέσως μετά το πέρας του Πανηγυρικού Εσπερινού, οι καμπάνες του ναού σήμαναν χαρμόσυνα, έδωσαν το σύνθημα για την έναρξη αυτής της πομπής. Η ιερή εικόνα των Αγίων καθώς και η εικόνα του Αγίου Φανουρίου μεταφέρθηκαν με ευλάβεια στους κεντρικούς δρόμους του Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ της πομπής αυτής προεξήρχε ο Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας, ο κ. Δαμασκηνός. Κατά μήκος της διαδρομής, πολύ πιστοί έραναν τις εικόνες με ροδοπέταλα, η πομπή η οποία κατέληξε στην κεντρική πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου.

πολύ επίσημη. Επίσης βλέπω εδώ και τον Δήμαρχο Αγρινίου, βέβαια, με σύσσωμη τη Δημοτική Αρχή και την Αντιπολίτευση κλπ. Και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Φαρμάκη. Από ό,τι είδα και παρόν και ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Χθες, βέβαια, είχαμε και κοινοβουλευτικές διαδικασίες σημαντικές. Οπότε οι βουλευτές, όπως αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό το λόγο απουσίαζαν. Έχει ψηφοφορίες χθες για προανακριτικές κλπ. Έτσι στη Βουλή. Σήμερα έχει πάλι για την εξεταστική, για τις υποκλοπές, νέες ψηφοφορίες θα γίνουν σήμερα. Οπότε και σήμερα τα απουσιάζουν οι βουλευτές. Γι' αυτό έτσι δεν βλέπω βουλευτές, ας πούμε, εδώ στην πομπή, η οποία έγινε χθες στον Άγιο Κωνσταντίνο. Φίλες και φίλοι, παρούσα πάντως ίσομη αυτοδιοικητική ηγεσία της περιοχής μας, μαζί βέβαια και με κάποιους πολιτευτές. Βλέπω, ας πούμε, εδώ τον Γιώργο Γκαλιακμάνη, ας πούμε, τον οποίο, όπως φαίνεται, θα είναι ενταγμένο στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ, και κάποιους άλλους πολιτευτές από άλλους χώρους.

Να πω ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται και σήμερα. Έχουμε το απόγευμα ένα τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών στο γήπεδο της ΑΕΚ του Αγίου Κωνσταντίνου στις 6.30 Ισπερινό, στις 7 Ιερό Ευχέλαιο. Αύριο Σάββατο έχει ένα τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών στο γήπεδο της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου. Επίσης, 9 το πρωί αύριο έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη των εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών που χάθηκαν από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Οργάνων Σώματος Ετωλοακαρανίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ποντίων Δημήτρης Ψαθάς. Αυτό θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Αγίου Κωνσταντίνου, στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου. Στις 12 η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Φανούριο, στις 6.30 Αναστάσιμος Εσπερινός, στις 8.30 Μικροαπόδειπνο, την Κυριακή 24 Μαΐου. Το πρωί Αναστάσιμος Όρθρος και Θεία Λειτουργία πάντα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στις 12 η Ιερά Παράκληση στον Άγιο Φανούριο και θα ακολουθήσει το απόγευμα 8.30 Ιερά Αγρυπνία. Ενώ τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 9 το πρωί έχουμε Ιερά Παράκληση στον Άγιο Φανούριο και στις 10 το πρωί θα αναχωρήσει η Ιερή Εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία φιλοξενείται αυτές τις ημέρες, όπως είπαμε, στην Εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Όλες αυτές οι εκδηλώσεις βέβαια από τον Δήμο Αγρινίου σε συνεργασία με το τοπικό συμβούλιο του Αγίου Κωνσταντίνου, τον Σύλλογο Ποντίων Δημήτρης Ψαθάς και τον Σύλλογο Μη Κρασιατών Προσφύγων Ετωλοακαρνανίας. Έχουμε το τέλος δηλαδή των. Και έχουμε και αθλητικές εκδηλώσεις δηλαδή σήμερα, αύριο, αλλά και να μην ξεχνάμε και αυτή τη σημαντική εκδήλωση που έχει να κάνει με την εθελοντική αιμοδοσία, την οποία συνδιοργανώνει μάλλον και ο Σύλλογος Ποντίων, στη μνήμη των

Πριν πάω λίγο και στο αστυνομικό δικαστικό ρεπορτάζ, γιατί έχουμε κάποια νέα που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και έχουμε πάλι απάτες στην περιοχή μας, αλλά και μια καταγγελία για bullying, φίλες και φίλοι, να πω σε αυτό το σημείο να κάνουμε μια αναφορά, μάλλον σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά μας. Η συνεταιριστική τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει η φιλοσοφία της, μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγγένεια του καταστήματος στο Αγρίνιο.

Νέο περιστατικό απάτης με θύμα μάλιστα ένα νέο κόριτσι. Δηλαδή λέγαμε πριν ότι κάνουμε ας πούμε στα καπί και πρέπει να λέμε και στους ηλικιωμένους γονείς μας και στους παππούδες και τις γιαγιάδες να προσέχουν εδώ με τις απόπειρες εξαπάτες. Λέω ότι την πατάνε και κοριτσάκια εδώ φίλες και φίλοι από ό,τι βλέπω. Έχουμε θύμα μια 22χρονη παρακαλώ. Αυτό συνέβη εδώ στο Αγρίνιο και γενικότερα έχουμε κάποιες πολλές εκατοντάδες απόπειρες εξαπάτησης αυτές τις ημέρες τηλεφωνικές. Παραλαμβάνω, το έχουμε πει από τα μέσα της εβδομάδας αυτής ότι έχουμε τέτοια φαινόμενα εδώ με συνεχείς κλήσεις από διάφορους απατεώνες οι οποίοι εμφανίζονται ως λογιστές κατά κύριο λόγο. Προσέξτε πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Φέρεται να δέχτηκε τηλεφώνημα η συγκεκριμένη νεαρή από άγνωστο άνδρα, ο οποίος δήλωσε ότι είναι ο λογιστής της μητέρας της. Ενημέρωσε την νεαρή ότι είχε κερδίσει κουπόνια για αγορές σε σούπερ μάρκετ. Άκουσον. Ζήτησε μάλιστα τραπεζικά στοιχεία, τα οποία δυστυχώς η νεαρή, η οποία προφανώς επέδειξε μια αφέλεια βέβαια έτσι, του έδωσε αυτά τα τραπεζικά στοιχεία. Κάπως έτσι έχασε από τον τραπεζικό της λογαριασμό 1560 ευρώ. Ό,τι είχε και δεν είχε δηλαδή το 22χρονο. Με τις αρχές πλέον να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό του επιτίδιου και σιγά μην τον βρούνε βέβαια τέλος πάντων.

Τώρα πάμε και σε μια περίπτωση bullying, φίλες και φίλοι. Έχουμε μήνυση σε βάρος μιας 16χρονης μαθήτριας σε σχολείο του Αγρινίου. Την μήνυση υπέβαλε συνομήλικη της μαζί με τη μητέρα της, καταγγέλλοντας ότι έχει υποστεί bullying από τη 16χρονη για διάστημα περίπου 2 μηνών. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι δέχτηκε απειλές, εξύβριση και της προκλήθηκαν σωματικές βλάβες σε συνάντηση που είχαν οι δύο 16χρονες σε πλατεία της πόλης. Σύμφωνα με την καταγγελία, μάλιστα, η 16χρονη φέρεται να προκάλεσε σωματικές βλάβες και στην ίδια της τη μητέρα. Έτσι, και στη μητέρα της, έτσι αυτό καταλαβαίνω. Ή στη μητέρα της άλλης. Δεν το έχω καταλάβει πώς ακριβώς έγινε αυτό. Πάντως, από μεριά της η 16χρονη που κατηγορείται από μάνα και κόρη, υπέβαλε σε βάρος της μητέρας μήνυση για απειλή, εξύβριση και πρόκληση σωματικών βλαβών. Δηλαδή, εδώ δύο κορίτσια έχουν σοβαρές διαφορές από ό,τι φαίνεται. Δύο 16χρονες, η μία φέρεται μάλιστα να χτύπησε την άλλη. Η μάνα προφανώς ζήτησε εξηγήσεις από το κορίτσι αυτό. Και υπήρχε και κάποια νέα επίθεση και έχουν αλληλομηνηθεί οι 16χρονοι με την μητέρα της άλλης 16χρονης. Έτσι, προφανώς αυτή η υπόθεση θα πάρει και τον δρόμο της δικαιοσύνης, μιας και έχουν υποβληθεί μηνύσεις εκατέρωθεν. Και μιλάμε για μια περίπτωση bullying, βέβαια, η οποία έχει να κάνει και με σχολείο του Αγρινίου, για κάποια περιστατικά που σημειώθηκαν δηλαδή και μέσα σε σχολείο του Αγρινίου.

Έχουμε σοβαρές βλάβες στο δίκτυο της Νόβα από χθες 21 Μαΐου στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Εκατοντάδες συνδρομητές έχουν πρόβλημα εδώ. Μας έρχονται σχετικές καταγγελίες, φίλες και φίλοι. Αντιμετωπίζουν πλήρη διακοπή σε σταθερή τηλεφωνία και ίντερνετ, καθώς και δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες κινητής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη εντοπίζεται σε κεντρική καμπίνα του δικτύου. Αν και οι αρχικές εκτιμήσεις της εταιρείας έκαναν λόγο για αποκατάσταση εντός της ημέρας χθες, τα δεδομένα άλλαξαν. Νεότερη ενημέρωση από τους τεχνικούς μεταθέτει την πλήρη επιδιόρθωση για αύριο, 23 του μηνός. Έτσι, η εξέλιξη αυτή αφήνει πολλά νοικοκυριά βέβαια εδώ στην περιοχή μας και τοπικές επιχειρήσεις χωρίς πρόσβαση σε βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και διαδίκτυο βέβαια για σχεδόν 72 ώρες. Να το σημειώσουμε αυτό, αλλά πρέπει να πω ότι και η Κοσμοτέ εδώ έχει προβλήματα. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει, αν το παρατηρείτε και εσείς. Εγώ, ας πούμε, που έχω τηλεφωνία, δίκτυο κλπ. Και κινητή, αλλά και σταθερή και διαδίκτυο στο σπίτι με Κοσμοτέ, κάθε βράδυ παρατηρώ διαρκώς διακοπές. Έτσι, στο δίκτυο του, στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ δηλαδή. Παλιότερα πάλι είχαν σημειωθεί αυτά τα προβλήματα, είχαν αποκατασταθεί. Τώρα πάλι κάθε βράδυ, κάθε μέρα δηλαδή, ειδικότερα τις βραδινές ώρες, έχουμε διαρκώς διακοπές και στο δίκτυο της Κοσμοτέ. Δεν ξέρω αν αυτό φταίει το ότι τοποθετεί αυτή την περίοδο και ένα νέο δίκτυο οπτικών ινών. Είναι σε εξέλιξη κάποιες εργασίες αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, αυτή τη στιγμή στη οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, έτσι στο Αγρίνιο, και τους πέριξε δρόμους για οπτικές ίνες από την Κοσμοτέ, από ό,τι φαίνεται είναι το έργο αυτό. Αλλά τέλος πάντων, επαναλαμβάνουμε, πολλά παράπονα αυτές τις μέρες και για το δίκτυο της Νόβα που έχει σοβαρά προβλήματα από χθες και μάλλον πάει αύριο για αποκατάσταση, αλλά και με το δίκτυο της Κοσμοτέ έχουμε ζητήματα.

Χθες στο Μεσολόγγι, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε η δίκη για τον φωνικό ξυλοδαρμό του 54χρονου το απόγευμα της 6ης Νοεμβρίου του 2024 στο κέντρο του Αγρινίου, ο οποίος είχε αφήσει την τελευταία του πνοή 8 μέρες μετά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Άρτας, όπου νοσηλευόταν. Οι κατηγορούμενοι ήταν ένας 42χρονος και ένας 26χρονος που είχαν ταυτοποιηθεί και συλληφθεί από την αστυνομία. Καταδικάστηκαν ο μεγαλύτερος ηλικία σε 8 χρόνια φυλάκιση και 4 χρόνια φυλάκιση ο νεαρότερος, αντίστοιχα, για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης. Να πω ότι οι συγκεκριμένοι ήταν ήδη προφυλακισμένοι επί 18 μήνες, αποφάσισαν τώρα να αφαιθούν ελεύθεροι μέχρι να γίνει το εφετείο, έτσι. Και τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα ανά 15 ημέρες, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Να πω ότι οι προφυλακίσεις των δύο έγιναν σχεδόν ένα μήνα μετά το επεισόδιο. Και ενώ μάλιστα είχε δημοσιοποιηθεί ένα αποκαλυπτικό βίντεο που φαίνονταν τα δύο άτομα να σέρνουν το θύμα, να τον πετάνε ανέστητο στο πεζοδρόμιο στην οδό Τσικνιά και να εξαφανίζονται μετά από ξυλοδαρμό, βέβαια αυτό. Είχε προηγηθεί αυτός ο ξυλοδαρμός του 54χρονου θύματος στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη, δίπλα από τον ιερό ναό της Μητρόπολης, ζωοδόχου πηγής. Στις απολογίες τους τώρα οι δύο φερόμενοι ως δράστες είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες, με την οικογένεια του θύματος να μιλά για ανθρωποκτονία από πρόθεση, βέβαια, από την πρώτη στιγμή. Μάλιστα στις 18 Νοεμβρίου του 2024, λίγο μετά το θάνατό του, ο αδελφός του θύματος, ο Θανάσης Κασίτσας, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, είχε καταγγείλει στο Σταρ τη δολοφονία του αδελφού του, Κώστα, ζητώντας την τιμωρία των δραστών. Να πω ότι ο κύριος Φατούρος, πληρεξούσιος δικηγόρος της οικογένειας του Κώστα Κασίτσα, του νεκρού δηλαδή, δήλωσε πως το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών που ετήθηκε ως συνήγορος υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Πλην όμως, επειδή και οι δύο κατηγορούμενοι δεν είχαν ποινικό μητρό, χορήγησε αναστολή εκτελέσεως της ποινής τους μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Η οικογένεια του θανατοθέντος αισθάνεται μερική ικανοποίηση, όπως αναφέρεται, διότι αποδείχθηκε ότι οι σωματικές βλάβες που επέφεραν οι κατηγορούμενοι στον Κωνσταντίνο Κασίτσα είχαν επακόλουθο τον θάνατό του. Ελπίζει η πλευρά της οικογένειας πως το εφετείο θα αποδώσει στους κατηγορουμένους τις ποινές που αρμόζουν στην πράξη αυτή την οποία έκαναν, έτσι, τον θανατηφόρο, δηλαδή ξυλοδαρμό. Είχαμε τέλος σε πρώτη φάση, σε πρώτο βαθμό όπως λέμε, του δικαστηρίου λοιπόν για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του Κώστα Κασίτσα, του στο κέντρο της πόλης. Αυτό έγινε, επαναλαμβάνουμε, τον Νοέμβριο του 2024. Ο συγκεκριμένος στη συνέχεια, έτσι, δεν είχε αποκαλυφθεί αμέσως η περίπτωση αυτή, πρέπει να πω. Είχε πάει στο νοσοκομείο του Αγρινίου, είχε βγει, παρουσίασε επιδείνωση στη συνέχεια, πήγε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε, τον μετέφεραν στην Άρτα, στη ΜΕΘ, όπου πέθανε μετά από λίγες ημέρες. Και από εκεί και από τις μαρτυρίες που έλεγε, και έλεγε ότι δέχτηκε επίδεση, ότι έφαγε πολύ ξύλο από συγκεκριμένα άτομα τα οποία είχε κατονομάσει, άρχισαν οι έρευνες αστυνομίας, έγινε η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία απέδειξε ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στον θάνατό του ο ξυλοδαρμός του αυτός. Για να πάμε στη συνέχεια, για να πάει στη συνέχεια σε έρευνες η αστυνομία, να ταυτοποιήσει αυτά τα δύο άτομα, να συλληφθούν, να προφυλακιστούν. Έτσι σας λέω γρήγορα το story, για να φτάσουμε τελικά στην περίπτωση της προφυλάκησης και της δίκης, η οποία ολοκληρώθηκε χθες με αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα.

Να πω για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools, φίλες και φίλοι, είναι επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας λοιπόν, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώων, Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735. Να πω ακόμη πως και σήμερα κοντά μας είναι το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Εκεί, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410 32 5 5 8.

Χθες είχαμε την συζήτηση για την προανακριτική, η οποία περίφθη βέβαια, όπως είπαμε, την πλειοψηφία. Η πρόταση του Πασόκ και μια δεύτερη πρόταση από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Απορρίφθηκαν και οι δύο προτάσεις κατά πλειοψηφία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπηλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό, την κυρία Ραμπατζή. Ο κύριος Λιβανός, ο οποίος μίλησε, πρέπει να πω, τόνισε ότι το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η διαχρονική επιδοματοφαγία, δηλαδή η εκμετάλλευση των αδυναμιών του συστήματος από επιτίδιους σε βάρος των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, όπως υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ακολουθήθηκε μια σαφής πολιτική κατεύθυνση. Έγιναν περισσότεροι έλεγχοι, ανακτήθηκαν αχρεωστήτως καταπληθέντα ποσά. Υπήρχε διαφάνεια, διασταυρώσεις. Έγινε μια προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ επιστράφηκαν από επιτίδιους που είχαν λάβει ενισχύσεις που δεν δικαιούνταν. Και αυτό είναι το πραγματικό μέτρο της θητείας μου, ανέφερε ο Σπύριος Λιβανός. Ο πρώην Υπουργός σημείωσε ότι η πρόταση της αντιπολίτευσης επιχειρεί να του αποδώσει διαχειριστική ευθύνη για ατομικές πληρωμές παραγωγών, ενώ ο Υπουργός έχει πολιτική εποπτεία και όχι αρμοδιότητα έγκρισης μεμονωμένων πληρωμών ή διαχείριση επιμέρους φακέλων. Αναφέρθηκε και στις περιπτώσεις τηλεφωνικών επισυνδέσεων, επικοινωνίας που δεν είχε βέβαια ο ίδιος, είχαν συνεργάτες του. Υπογράμμισε αυτό ότι δεν υπάρχει δικιά του συνομιλία, κάποια υπόδειξη δικιά του, η γνώση για τις συγκεκριμένες επικοινωνίες. Επισήμανε άλλωστε ότι δεν υπήρχε καμιά παρανομία ή παρατυπία από τους συνεργάτες του γραφείου του, αφού οι συγκεκριμένες υποθέσεις αφορούν πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους με πραγματική παραγωγή, χωράφια και ζώα, καθώς και προσπάθειες επίλυσης διοικητικών, τυπικών ή γραφειοκρατικών ζητημάτων στο πλαίσιο της νομιμότητας. Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές, και το επισημαίνει αυτό ο κ. Λιβανός, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν καταγράφει ότι έγινε ζημιά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ο πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά απάντηση από το κράτος. Ο πραγματικός παραγωγός έχει δικαίωμα να ζητά δίκαιη εξέταση. Η σαφής γραμμή είναι μία. Θεσμική βοήθεια μέσω κανόνες, ποτέ εξαίρεση από τους κανόνες, τόνισε ακόμα στην ομιλία του ο Σπύριος Λιβανός, ο οποίος πρέπει να σας πω ακόμα πως υπογράμμισε από το βήμα της Βουλής, είχε το δικαίωμα να μιλήσει. Όσοι παραπέμπονται, ας πούμε, με αυτό το ερώτημα για παραπομπή, μιλούν από το βήμα της Βουλής, έτσι. Πρώην υπουργοί, πρώην βουλευτές κλπ. Υπογράμμισε λοιπόν ότι η Βουλή οφείλει να εστιάσει στην ουσία. Ποιοι εκμεταλλεύτηκαν δηλαδή το σύστημα, ποιοι πήραν τα χρήματα που δεν δικαιούνταν, ποια κενά αξιοποιήθηκαν και πώς θα προστατευτούν στο μέλλον η πραγματική παραγωγή. Η πολιτική ζωή του τόπου θα κερδίσει όταν επικεντρώνεται στα μείζωνα, στην εξυγίανση των θεσμών, στη στήριξη των έντιμων παραγωγών, στην προστασία των ευρωπαϊκών πόρων, στη διαφάνεια, στη λογοδοσία, στην εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος. Κατέληξε σε μια μακροσκελέστατη ομιλία ο κ. Λιβανός. Έτσι, εγώ απλά σας ανέφερα κάποια χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την παρέμβαση που έκανε χθες. Επαναλαμβάνουμε, η πρόταση της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής απερίφθη από την κυβερνητική πλειοψηφία. Αυτά υποστήριξε ο κ. Λιβανός στην ομιλία του, μεταξύ άλλων. Τόνισε ότι η θητεία του δηλαδή ήταν ένα μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, 10:30 η ώρα. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
9: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
8: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
9: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
8: Και τι θα βρω εκεί?
9: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
8: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
9: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
10: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια. και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
14: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

Πρέπει να πω ότι υπάρχει μια αντίδραση, έτσι, για να πάμε λίγο στα αυτοδιοικητικά. Και να πω ότι έχει βγει στον αέρα για δημόσια διαβούλευση και ο κώδικας της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι, με τον οποίο θα πρέπει να ανοίξουμε κι εμείς έτσι μια κουβέντα εδώ μέσα από την εκπομπή μας. Γιατί αλλάζουν άρδινα πάρα πολλά πράγματα, ειδικότερα σε ό,τι έχει να κάνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές τις επόμενες. Θα ξεχάσουμε το δεύτερο γύρο. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες από την πρώτη Κυριακή. Και θα σας εξηγήσουμε ποιον τρόπο θα γίνεται αυτό, γιατί θα υπάρχει εναλλακτική ψήφος, Ευάγγελε. Δηλαδή θα ψηφίσουμε αυτόν που θέλουμε, αλλά από κάτω θα έχουμε δυνατότητα να ψηφίσουμε ποιον θεωρούμε ότι θα, αν δεν βγει ο δικός μας, ποιος είναι καλός, ας πούμε, για δήμαρχους. Και αυτοί οι ψήφοι θα προσμετρώνται. Δεν θα είναι όμως των δύο πρώτων, θα είναι οι ψήφοι των υπολείπων υποψηφίων. Αυτοί θα προσμετρώνται στους δύο πρώτους και όποιος πιάσει, ξεπεράσει μάλλον το 42% θα βγαίνει δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Τώρα έχουμε απογοήτευση στους δήμους της περιφέρειας. Πριν από λίγες, προχθές σας είπα ότι έτσι δόθηκε στη δημοσιότητα ο προσωρινός πίνακας ένταξης στο πρόγραμμα των αγροτικών δρόμων, δηλαδή της αγροτικής οδοπίας. Είναι η βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική και γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, έτσι. Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Να πω ότι η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αρκετά αδικημένη και πολύ αδικημένη είναι και η Δήμη Εδότηση του Λακαρνανίας, φίλες και φίλοι. Σας το είπαμε και την Τετάρτη, ότι παρά τις πάρα πολλές προτάσεις οι οποίες κατέθηκαν, οι περισσότερες κόπηκαν. Δύο μόνο έργα έχουν εγκριθεί, το ένα για το Δήμο Αγρινίου και ένα για το Δήμο Αμφιλοχίας. Ενώ στην Ηλία, ας πούμε, τα πράγματα σε άλλους νομούς, τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, ειδικότερα στην Ηλία, σε αντίθεση με την Λακαρνανία, όπου έχουμε πραγματικά πετσόκομα, έτσι, στις προτάσεις που κατέθηκαν από τους Δήμους. Και τώρα έχουμε και μια πιο συντονισμένη αντίδραση από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Δυτικής Ελλάδας, την ΠΕΒ, όπως τη λέμε, σημειώνει πως σε μια περιφέρεια με τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις, έντονη αγροτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα και εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικών δρόμων που απαιτούν συντήρηση, οι Δήμοι ουσιαστικά αγνοήθηκαν. Παρά τις αρχικές προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και την πολιτική ηγεσία, συγκεκριμένα εγκρίθηκαν ως παραδεκτές προς ένταξη 365 προτάσεις, ως παραδεκτές 195, οι οποίες δεν εντάσσονται λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού και υπερδέσμευσης του προγράμματος, και μη παραδεκτές 477. Λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή και αρνητικής βαθμολόγησης, δηλαδή κάτω των 40 μορίων. Όπως βλέπετε, πάρα πολλοί δήμοι έχουν εξαιρεθεί, επειδή κάποιοι υπερέβησαν τον προϋπολογισμό και κάποιοι άλλοι δεν συμπλήρωσαν τη σωστή μοριοδότηση. Το ΔΣ της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων εδώ στη Δυτική Ελλάδα συνεδρίασε και αποφάσισε ομόφωνα να καταγγείλει την υπόθεση αυτή. Ζητά δηλαδή πλήρη ανασύνταξη, ας πούμε, του προγράμματος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ζητά την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που αξιολογήθηκαν πάνω από την απαιτούμενη βαθμολογία και απορρίφθηκαν για τυπικούς λόγους, να ενισχυθούν με επιπλέον χρηματοδότηση το σύνολο των παραδεκτών αιτήσεων που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης και την απαιτούμενη συνολική βαθμολογία, την έκδοση νέας προκήρυξης για τους Δήμους που έχουν αποκλειστεί από το πρόγραμμα, λόγω μη εκπλήρωσης των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή τελικής βαθμολόγησης, δίνοντας δυνατότητα λοιπόν σε αυτούς, σε εύλογο χρονικό διάστημα, να προβούν σε απαιτούμενες διορθώσεις πλήρωσης των κριτηρίων. Να πάρουν δηλαδή καλύτερη βαθμολογία. Αλήθεια είναι ότι, όπως είπαμε, έπεσε μεγάλο πετσόκομα, ειδικά στην Λακαρνανία. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν υπήρχε σωστή προετοιμασία από τους Δήμους. Έτσι, δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, σε έναν νομό, το μεγαλύτερο νομό της χώρας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, σε έκταση, με τεράστια και εκατοντάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας να εντάσσονται μόλις δύο έργα και σε γειτονικούς πολύ μικρότερους νομούς ή και μη γειτονικούς να εντάσσονται 15, 20, 25 έργα. Έτσι, είναι πάρα πολύ άδικο αυτό. Δεν ξέρω, παραλαμβάνω, αν υπάρχουν ευθύνες στις κατόπους δημοτικές αρχές, αλλά δεν γίνεται έτσι ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα. Νομίζω έχει ένα προϋπολογισμό 160-170 εκατομμύρια ευρώ το πρόγραμμα αυτό, να μπαίνουν, ας πούμε, δύο έργα προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου και ίσως και λιγότερο εδώ για την Ετωλοακαρανία και για δύο μόνο δήμους. Ένα για το Δήμο Αγρινίου και ένα για το Δήμο της Αμφιλοχίας, έτσι. Αυτό έχει προκαλέσει αρκετό προβληματισμό. Βέβαια, επαναλαμβάνω, είναι προσωρινός πίνακας αυτός. Πιθανότατα θα πιστεύω ότι θα υπάρχουν ενστάσεις, αιτιάσεις κλπ. Από δήμους οι οποίοι βλέπουν ότι αδικήθηκαν και μπορεί ενδεχομένως να έχουμε στον οριστικό πίνακα νέες εντάξεις. Μακάρι.
Φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν για μια απλή τραπεζική δουλειά, έχουμε τη λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο και φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Η Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα, η δική μας τράπεζα δίπλα μας.

Τελευταία αγωνιστική χθες για τα play out, φίλες και φίλοι. Ο Πανετολικός υποδέχτηκε τον Αστέρα Σάκτορ, την Τρίπολη δηλαδή, στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής. Και με τους φιλοξενούμενους να κλείνουν ιδανικά τη σεζόν, περνώντας με 2-1 από το Αγρίνιο. Έτσι, καλύτεροι πελάτες έχουμε γίνει μέσα στο Αγρίνιο, η αλήθεια είναι. Είναι απογοητευτικές οι επιδόσεις του Πανετολικού στο Αγρίνιο, η κάποτε απόρθητη έδρα του Πανετολικού. Έχει γίνει εξοχικό κανονικά. Τέλος πάντων, οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ με ένα πολύ ωραίο γκολ του Μπαρτόλο. Πήραν το προβάδισμα στην ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πανετολικός βρήκε τον γκολ της ισοφάρισης από την Άσπρη Βούλα με τον Λομπάτο. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον είχε ο Χαραλαμπόγλου, ο οποίος με το δικό του γκολ έκρινε τελικά τον αγώνα. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-2.

Αυτή ήταν η 10η και τελευταία αγωνιστική, βέβαια. Έτσι. Δεν είχε καμιά βαθμολογική σημασία. Όλοι ξέραμε τώρα ποιοι πέφτουν, ποιοι όχι. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0. Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 3-2. Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Τελική βαθμολογία. Ατρόμητος 46. Κηφισιά 41. Αστέρας Τρίπολης 36. Πανατολικός 36. ΑΕΛ Νόβιμπετ 30. Και Πανσεραϊκός 29. Οι δύο τελευταίοι, βέβαια, αποχαιρετούν την κατηγορία. Εάν δεν έχουμε αναδιάρθρωση. Μάλλον δεν θα έχουμε, βέβαια. Αλλά να πω ότι υπάρχουν μια σειρά από ομάδες οι οποίες ζητούν την αναδιάρθρωση να μην. Να γίνουν 16 ομάδες στη Super League και να μην ισχύουν play-off, play-out. Και ανάμεσα σε αυτές τις ομάδες που έχουν καταθέσει ένα σχετικό αίτημα, 5 ομάδες, να θυμίσουμε ότι ανάμεσα τους είναι και ο Πανατολικός και ο ΠΑΟΚ.

Εμφανώς λέει απογοητευμένος μετά την ήττα από τον Αστέρα εμφανίστηκε ο τεχνικός Πάντουλκο, ο Γιάννης Αναστασίου, στις πρώτες δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της Κοσμοτέ. Το χαμένο πέναλτι λέει είναι η εικόνα του τι συνέβη φέτος. Σημαντικό είναι να ηρεμήσουμε, να δούμε την αξιολόγηση για την επόμενη μέρα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τις στιγμές που παίξαμε με ένταση δημιουργήσαμε φάσεις και προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαμε διάρκεια, δεν είχαμε αποτελεσματικότητα, ανέφερε ο Αναστασίου. Ερωτώμενος για το ποια είναι επόμενη μέρα και αν θα παραμείνει στον Πάντουλκο, τόνισε ότι είναι λίγο νωρίς γι' αυτό. Περιμένουμε. Σίγουρα είναι πολύ νωρίς, βέβαια δεν μπορεί να αποφασίσει από τώρα ο Γιάννης Αναστασίου αν θα μείνει στην ομάδα του Αγρινίου και αν η διοίκηση της ομάδας του Αγρινίου θέλει τον Γιάννη Αναστασίου στη νέα σεζόν. Πάντως είπε ότι η ομάδα είχε φάσεις, είχε σκαμπανεβάσματα στη συνέχεια στη συνέντευξη τύπου, ξεκινώντας από τον Οκτώβριο στο μάτς με τον Όφη, όπου η ομάδα προέρχονταν από αλλαγή προπονητή βαριά ή τα τρία στόπερ ήταν εκτός με τραυματισμό. Και στη συνέχεια βέβαια αναφέρθηκε και στα υπόλοιπα μάτς. Θέλαμε να φτάσουμε στο στόχο, λέει, αλλά δεν μπορούσαμε. Το είδαμε και σήμερα, λέει, στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος δεν έκανε τελική και έβαλε γκολ. Κάναμε δώρα, λέει, πολλά δώρα φέτος, είπε ακόμα ο κύριος Αναστασίου. Σε ό,τι αφορά, λέει, στις αλλαγές έχει να κάνει με το τι ομάδα θες να είσαι. Είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μια ομάδα, είναι θέμα ταυτότητας. Σίγουρα θα άλλαζα την επιλογή των παικτών, λέει, με μια πιο aggressive νοοτροπία, πιο επιθετική δηλαδή, να πηγαίνουν και να κερδίζουν επιθετικά μονομαχίες. Εμείς φέτος ως ομάδα δεν ήμασταν έτσι. Ο Πανατολικός είναι ομάδα που δεν μπορεί να κυριαρχήσει όλα τα παιχνίδια. Υπήρχαν και τέτοια μάτσα, αλλά δεν είχαμε την επιθετικότητα που έπρεπε. Έλειψε επίσης το εύκολο γκολ, είπε ακόμα. Έτσι, μίλησε για μια δύσκολη χρονιά. Η δεύτερη δύσκολη περίοδος ήταν τον Ιανουάριο, λέει. Χάσαμε παίκτες, αργήσαμε να κάνουμε προσθήκες. Βγάλαμε ωστόσο αντίδραση στη Λάρισα, κερδίζοντας 1-4 σε μια δύσκολη περίοδο. Σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι η διάρκεια και εμείς αυτή τη διάρκεια, συνέχισε ο Αναστασίου, δεν την είχαμε.

Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο φέτος, γιατί είναι και τα 100 χρόνια του Πανετολικού, να μην το ξεχνάμε αυτό. Με την ψυχή στο στόμα πάλι. Τουλάχιστον δεν μπήκαμε και σε μεγαλύτερες λεπτομέρειες, φίλες και φίλοι, και η ομάδα σώθηκε, δηλαδή δεν έπεσε και κατηγορία. Φανταστείτε να συνέβαινε και αυτό να πέφταμε και κατηγορία. Ευτυχώς τουλάχιστον αυτό το ενδεχόμενο το γλιτώσαμε. Κυρίως μέσα από κάποιες εμφανίσεις και αποτελέσματα που είχαμε εκτός έδρας, γιατί όπως είπαμε, εντός έδρας ο Πανετολικός ήταν πραγματικά μια απογοήτευση.

Σε κάποιες εκδηλώσεις τώρα το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και κάποιες αλλαγές, φίλες και φίλοι, επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν βοηθάει ο καιρός. Θα έχουμε βροχούλες απογευματινές αυτές τις μέρες, και τη σημερινή αλλά και τις επόμενες. Να σας το θυμίσουμε και αυτό, έτσι. Βροχούλες σήμερα το απόγευμα και μετά, και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο και από το μεσημέρι και μετά αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου. Μάλιστα, κάτω όπως από ό,τι βλέπω εδώ λέει το Εθνικό Αστεροσκοπείο, ότι τα φαινόμενα μπορεί να είναι έντονα και έντονα, όπως και την Κυριακή 24 Μαΐου. Προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και βροχές, ίσως και με κάτω όπως έντονα φαινόμενα το απόγευμα της Κυριακής, βροχές και το απόγευμα της Δευτέρας 25 Μαΐου προς βράδυ. Ασθενείς βροχοπτώσεις και την Τρίτη 26 αλλά και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Δηλαδή, έχουμε ένα έτσι κάπως περίεργο σκηνικό του καιρού. Έτσι, αλλιώς ξεκινάει η μέρα, αλλιώς καταλήγει. Αυτό φάνηκε και χθες. Είχαμε και χθες κάποιες τοπικές βροχοπτώσεις, να πω, από το μεσημέρι το απόγευμα και μετά. Και αυτό το σκηνικό με τις απογευματινές μπόρες, βροχές κλπ. Θα συνεχιστεί και σήμερα, θα συντηρηθεί και για τις επόμενες ημέρες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα πάντα με το meteo.gr, το Εθνικό Αστεροσκοπείο. Απλά να πω ότι τα απογεύματα, ειδικότερα του Σαββάτου και της Κυριακής, ίσως να έχουμε και κάποια πιο έντονα φαινόμενα.

Έχουμε αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, φίλες και φίλοι, με κατάργηση του δεύτερου γύρου. Θα πάμε τελείως διαφορετικά δηλαδή στις επόμενες δημοτικές περιφερειακές εκλογές. Εισάγεται ηλεκτρονική ψηφοφορία, ξεκαθαρίζεται η αρμοδιότητα και επιλύονται ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά και πολλά ακόμη στον κώδικα της αυτοδιοίκησης, ο οποίος αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο. Αυτό έγινε χθες, φίλες και φίλοι, έτσι μια κομβική ημερομηνία η χθεσινή, γιατί ο περιβόητος κώδικας αυτοδιοίκησης, τον οποίο περιμένουν όλοι οι αυτοδιοικητικοί δήμαρχοι, περιφερειάρχες και όχι μόνον, έχει πλέον αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση. Είναι ένα τεράστιο νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των περιφερειών της χώρας. Ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελείται από 6 βιβλία. Ναι, σωστά ακούσατε, 6 βιβλία. Το πρώτο έχει να κάνει με τις οργανωτικές διατάξεις για τη συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατηγοριοποίηση Δήμων, τρόπο εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών, έλεγχο προεκλογικών δαπανών. Το δεύτερο βιβλίο έχει να κάνει με το σύστημα διακυβέρνησης ταξινόμησης νομικών προσώπων. Το τρίτο βιβλίο δίνει έμφαση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων από Δήμους και Περιφέρειες. Το τέταρτο βιβλίο έχει να κάνει με μια αλλαγή σε όλο το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των Δήμων και των Περιφερειών, ούτως ώστε να διευκολυνθεί, λέει, η οικονομική τους λειτουργία, η συνταγματική επιταγή για τον έλεγχο αποκλειστικά της νομιμότητας των πράξεων των Δήμων και των Περιφερειών. Ρυθμίζονται αυτά στο πέμπτο βιβλίο, ενώ το έκτο βιβλίο επικεντρώνεται σε γενικές διατάξεις που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, με σημαντικότερη την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη της τοπικής αυτονομίας. Άλλα βιβλία έχουν μεγαλύτερη σημασία, άλλα βιβλία έχουν μικρότερη σημασία. Να πω πως το σχέδιο νόμου, και αυτό μάλλον έτσι ενδιαφέρει αρκετά, είναι το ότι έχουμε κατάργηση ουσιαστικά του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

λοιπόν, τι θα γίνει από τις εκλογές του 2028. Οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού σε κάθε ψηφοδέλτιο. Ακούστε, κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψηφίου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, θα υπάρχει ένδειξη εναλλακτική ψήφος. Έτσι θα γράφει. Και από κάτω, τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που κανένα συνδυασμό δεν συγκεντρώσει το 50% συν 1, συν 1 ψήφο, επί των έγκυρων ψήφων τη πρώτη επιλογή, οι δύο πρώτοι σε ψήφου συνδυασμοί προκρίνονται στην δεύτερη φάση καταμέτρηση. Έχουμε και μια δεύτερη καταμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι τα αποτελέσματα, φίλε και φίλοι, θα είναι thriller, πραγματικά έτσι, έτσι όπω το σκέφτομαι αυτό. Και θα πηγαίνει και πολύ πίσω κιόλα η καταμέτρηση, έτσι. Οι δεύτερε ψήφοι, η δεύτερη επιλογή δηλαδή των ψηφοδελτίων των συνδυασμών, που μένουν εκτό τη δεύτερη φάση, προστίθεται στι ψήφου των δύο πρώτων συνδυασμών. Επαναλαμβάνουμε, υπολογίζονται σε αυτή τη φάση, τη δεύτερη, οι ψήφοι, οι εναλλακτικές ψήφοι που δίνουν όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι των συνδυασμών που βγήκαν εκτός από τον δεύτερο γύρο, έτσι, όχι του πρώτου και του δεύτερου δηλαδή. Αυτές λοιπόν οι εναλλακτικές ψήφοι, οι δεύτερες επιλογές, προστίθενται στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών, των δύο συνδυασμών που προκρίνονται δηλαδή. Επιτυχών συνδυασμός θα ανακηρύσσεται όποιος έχει συγκεντρώσει πρώτον κατά την πρώτη φάση το 50% συν 1, δεν το συζητάμε αυτό, επί των εγκύρων, στην πρώτη επιλογή δηλαδή, και κατά τη δεύτερη φάση, όποιος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους μεταξύ των δύο πρώτων συνδυασμών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι δεύτερες ψήφοι των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που αποκλείστηκαν από τη δεύτερη φάση. Δήμαρχος Περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του συνδυασμού που πλειοψηφεί με ποσοστό μεγαλύτερο του 42%.

Τώρα θα μου πείτε, και αν κανένα συνδυασμό δεν υπερβεί αυτό το όριο, τότε το αρμόδιο δικαστήριο προβαίνει στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης. Στις ψήφους των δύο πρώτων συνδυασμών αθροίζονται ανασυνδυασμό και οι αναλλακτικές ψήφοι που τους αντιστοιχούν από τα ψηφοδέλτια των λοιπών συνδυασμών, οι οποίοι δεν μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης. Τα λέω λίγο μπερδεμένα, ενδεχομένως κάποιοι να μην το. Να μπερδεύεστε λίγο, η αλήθεια είναι. Η σημασία έχει η εναλλακτική ψήφος, η οποία υπάρχει πλέον στα ψηφοδέλτια. Αυτή παίζει ένα καθοριστικό ρόλο για το ποιος θα βγει δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Δηλαδή, αν δεν βγει, ας πούμε, εγώ θέλω να ψηφίσω το Νεκτάριο του Βαρμάκη, ψηφίζω τον Νεκτάριο Φαρμάκη, αλλά ποιος, άμα δεν βγει ο Φαρμάκης, λέει, ποιος θα ήθελες να βγει. Και ας πούμε, λες τον περιφερειάρχη που θα ήθελες. Κάποιος άλλος μπορεί να ψηφίσει, ας πούμε, Λαϊκή Συσπήρωση και να λέει, θεωρεί ότι ναι, ο Φαρμάκης, ο ψηφοφόρος αυτός, να λέει, ναι, να έχει μια δεύτερη επιλογή και να λέει, ναι, ο Φαρμάκης ή ο οποιοσδήποτε άλλος είναι καλός για περιφερειάρχη ως δεύτερη επιλογή. Όταν είσαι μάλιστα στον συνδυασμό, ο οποίος είναι από τρίτος και κάτω, αυτή η ψήφος προσμετράται στην δεύτερη καταμέτρηση, η οποία γίνεται έτσι. Νομίζω έτσι είναι λίγο σαφές. Μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές, βέβαια, σε 2,5 χρόνια θα τη βγάλουμε την άκρη. Μην ανησυχείτε. 2 χρόνια, κάτι παραπάνω από 2 χρόνια. Κάπου περίπου, μάλλον 2,5 χρόνια θέλουμε. Στα μισά είναι τώρα οι θητείες των περιφερειακών και των δημοτικών αρχών. Η θητεία της κάθε δημοτικής, τώρα περιφερειακής αρχής, είναι πενταετής, έτσι. Και οι εκλογές θα διεξάγονται κάθε φορά την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Λογικά δηλαδή τον Νοέμβριο του 2028 οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Φίλες και φίλοι, μην πετάτε το παλιό σας στρώμα, δώστε του δεύτερη ζωή. Στα έπιπλα Θρίβας η αλλαγή στρώματος γίνεται πιο εύκολη και πιο υπεύθυνη από ποτέ. Με κάθε αγορά καινούργιου στρώματος παραλαμβάνετε το παλιό σας, οδηγείτε στην ανακύκλωση με επίσημη πιστοποίηση, ακούστε και το καλύτερο, κερδίζετε έως και 50% έκπτωση στο νέο σας στρώμα. Άνεση λοιπόν για εσάς, φροντίδα για το περιβάλλον, έπιπλα Θρίβας στο τρίτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Καλέστε τώρα στο 26410-51544, κάντε τη σωστή επιλογή και για τον ύπνο σας βέβαια, και για τον πλανήτη. Η εκπομπή αυτή ολοκληρώνεται τώρα με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα λοιπόν, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα στα Οικουένα στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-55424, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου. Τέλος, να σας ενημερώσω πως ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, από ό,τι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 11. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε αυτές τις μέρες από το απόγευμα, μεσημέρι, απόγευμα και μετά βροχούλες, αν το έχετε υπόψη σας, αν έχετε προγραμματίσει κάτι. Παρασκευάς μάζες για τη συνέχεια από 11 έως 1. Εγώ να ευχηθώ ένα ευχάριστο, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όλες και όλους. Για χαρά. We'll be right back.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου, κλείνουμε την εβδομάδα. Παρασκευασμάζει σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε μέσα από το antennapavlastar.gr ή και το agriniotimes.gr. Όσον αφορά τη σημερινή ημέρα, Βαγγέλη, που είναι και η τελευταία για αυτήν την εβδομάδα, αλλά όχι και η τελευταία για τον μήνα, αφού άλλωστε έχουμε μπροστά μας άλλη μία εβδομάδα για να φύγει και ο Μάιος, να πούμε ότι με τη σημερινή ημέρα μανιμάνει 142 ημέρες για το έτος που διανύουμε. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, Εμίλιος και Εμιλία, και βεβαίως να σταθούμε σε διάφορες εορτές που αντιστοιχούν στη σημερινή ημέρα, δηλαδή την 22η ημέρα του Μαΐου. Μεταξύ άλλων είναι η ημέρα αγοράς πίτσας με bitcoin σήμερα, παγκόσμια ημέρα βιοποικιλότητας, παγκόσμια ημέρα προεκλαμψίας, ημέρα της ενότητας στην Ιεμένη σε ανάμνηση της ενοποίησης της Βόρειας και της Νότιας Ιεμένης στις 22 Μαΐου του 1990. Σήμερα η Ευδαίμων Αραβία των Αρχαίων Ελλήνων, λέει, βρίσκεται και πάλι στην δίνη των εμφύλιων συγκρούσεων. Ημέρα, εθνική ημέρα ναυτιλίας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι αυτές, δεν θα μπορούσαν παρά να έχουν και εορτές για φαγητά και γλυκά, όπως η σημερινή, γιατί δεν είναι μόνο εθνική ημέρα ναυτιλίας, είναι και η εθνική ημέρα βανίλιας. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι και η ημέρα του Harvey Milk. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα τιμά τη μνήμη του Harvey Milk 1930-1978, του πρώτου πολιτικού των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής που δήλωσε ανοιχτά την ομοφιλοφιλία του.

Ώρα να δούμε γεγονότα και ειδήσεις που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το μακρινό για εμάς, 334 π.Χ., όταν ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη μάχη του Ουγρανικού. Και φτάνουμε στο 1955, ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαρίλαος Ξενοφόντος τοποθετεί ορολογιακή βόμβα κάτω από το κάθισμα του Βρετανού κυβερνήτη στο κινηματοθέατρο μάλλον Παλάς της Λευκωσίας. Το εγχείρημα αποτυγχάνει, επειδή ο κυβερνήτης αποχωρεί από το κινηματογράφο λίγα λεπτά πριν από την έναρξη. 1963, δολοφονική επίθεση σημειώνεται σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο Μοιραίο 5 ημέρες αργότερα. 1967, σε παραλία της Ρόδου ανακαλύπτεται το πτώμα του κατηζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδηλαρά, συνηγόρου υπεράσπισης στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Αν και οι αρχές κάνουν λόγο για πνιγμό, θεωρείται βέβαιη η δολοφονία του από όργανο του καθεστώς. 1973 τώρα, αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου. Το 1992 στη μέση, ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική. Ποιος το δήλωσε? Ο τότε Έλληνας Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.

Αυτά τα λόγια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε για την θάλασσα του Αιγαίου, η οποία είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική, και πως υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο και να λογικευτούμε κτλ. Ήταν η απάντηση που έδωσε σε ερώτηση δημοσιογράφου που του τέθηκε για το εάν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κύπρου τότε, τον Γιώργο Βασιλείου. Έντονη ωστόσο ήταν η αντίδραση από τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τον Ανδρέα Παπανδρέου, που επισήμανε σε δήλωσή του ότι το Αιγαίο δεν προσφέρεται για παραχώρηση ούτε για εκποίηση. Ένα ακόμη γεγονός που σημειώθηκε σαν σήμερα ήταν το 2016, όταν υπερψηφίζεται επί της αρχής από τους 153 βουλευτές της συμπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ το πολυνομοσχέδιο που περιελάμβανε τότε έμεσους φόρους ύψους 1,8 δισεκατομμύριων ευρώ, την ίδρυση του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων και τον αυτόματο μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθρωσης, το λεγόμενο κόφτη, τον οποίο ωστόσο καταψηφίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Κατ. Η συζήτηση που προηγήθηκε διεξήχθη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κάποιοι ενδεχομένως και να το θυμόσαστε.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. 1859, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, με ήρωα τον ντέτεκτη Σέρλοκ Χόλμς, τον οποίον εφοδίασε με επιστημονικές γνώσεις, αλλά και την ικανότητα εγκληματολογιών εργαστηριακών αναλύσεων, γιατί διαλέφθηκαν σε φυσικά πολυάριθμων υποθέσεων. Ασχολήθηκε ακόμη και με τα ψυχικά, πνευματιστικά φαινόμενα. Μπάλα. Μερικά χρόνια αργότερα, το 1888, γεννιέται ο Τζιμ Θόρπ, Ινδιάνος αθλητής του στίβου. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μάλιστα το 1912, κατέκτησε χρυσά μετάλλια στο πένταθλο και το δέκαθλο, τα οποία όμως του αφαιρέθηκαν επειδή έπαιξε επαγγελματικό box και του επιστράφηκαν μετά θάνατον το 1982. Μία ακόμη προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα, αρμενικής καταγωγής, είναι ο Γάλλος τραγουδιστής, ο Σαρλ Αζανγούρς, το 1924. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα, ένα από τα κορυφαία ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, με παγκόσμια απήχηση και αποδοχή. Στα 70 χρόνια της καλλιτεχνικής του καριέρας, ερμήνευσε πάνω από 1200 τραγούδια με την μοναδική τενόρα φωνή του, συνέθεσε κοντά στα 1000 τραγούδια, τα οποία ερμήνευσαν μεγάλα ονόματα του γαλλικού τραγουδιού, και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους.

0: sans espoir de retour.
1: Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα, ναι, γιατί το 1825 φεύγει από τη ζωή η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη και ως Μπουμπουλίνα, η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Το 1850 φεύγει ο

δυναμή. Ωραία, να κάνουμε ένα άνοιγμα στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1949, όταν η Εθνική Μπάσκετ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην παρθενική της συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ το 1949 στην Αίγυπτο. Την ομάδα τότε απαρτίζουν οι Φέδων Ματθαίου, Τάκης Σταλιαδόρος, Αλέκος Πανουδάκης, Νίκος Μίλας, Μίσας Πανταζόπουλος, Γιάννης Λάμπρου, Νίκος Νομικός, Νικόλας Κυλακάκης, Νικόλας Μπουρνέλος, Αλέκος Αποστολίδης, Στέλιος Αρβανίτης και Θανάσης Κωστόπουλος.

1963, ο βουλευτής της ΕΔΑ και παλέμαχος αθλητής του Στίβου Γρηγόρης Λαμπράκης δέχεται δολοφονική επίθεση από παρακρατικούς στη Θεσσαλονίκη και προσκομίζεται σε κομματώδη κατάσταση στο νοσοκομείο. 5 ημέρες αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο Λαμπράκης υπήρξε στα νιάτα του κορυφαίος αθλητής του μήκους και του τριπλούν, με διακρίσεις στους Βαλκανικούς Αγώνες, ενώ συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 36 στο Βερολίνο. Το πανελλήνιο ρεκόρ που είχε σημειώσει στο μήκος με 7,37 μέτρα άντεξε για 21 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ, από το 38 στο 59.

Άλλα δύο γεγονότα με αθλητικό περιεχόμενο για να κλείσουμε αυτήν την ενότητα. 2004, ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα κατακτά το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής για πρώτη φορά μετά το 1996, δίνοντας τέλος στην επταετή κυριαρχία του Ολυμπιακού. Ήταν 7 χρόνια που ο Ολυμπιακός κατακτούσε σερί το πρωτάθλημα, και το 2004 ο Παναθηναϊκός σπάει αυτή την κυριαρχία. Στο τελευταίο και καθοριστικό παιχνίδι, μάλιστα, οι πράσινοι νίκησαν με 1-0 τον Πανηλιακό τότε στον Πύργο, χάρη σε γκολ του Ολιζαντέπε στο 76ο λεπτό. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε πετύχει τα νικητήρια τέρματα και στις εξίσου σημαντικές εκτός έδρας νίκες επί του ΠΑΟΚ και της Προοδευτικής. Ένα ακόμη γεγονός σημειώθηκε το 2012, όταν ο Άρης Γρηγοριάδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ντέμπρετζεν με χρόνο 53-86. Πρόκειται για το 5ο μετάλλιο που κατακτά αθλητής του Άρη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, Βαγγέλη, γιατί τα σκαμπανεβάσματα που λέγαμε καλά κρατούν και δεν είναι μόνο σήμερα ή αύριο ή την Κυριακή, αλλά και στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας θα έχουμε βροχοπτώσεις, κυρίως μετά τις μεσημεριανό-απογευματινές ώρες, κάτι το οποίο συνέβη και χθες μάλιστα. Βεβαίως δεν νομίζω ότι ήταν το μοναδικό εμπόδιο για να πάει κανείς να δει τον Πανετολικό στο γήπεδο, ειδικά αυτόν τον Πανετολικό. Είναι και η εικόνα του, η οποία προβληματίζει καιρό τώρα. Αλλά θα μου πείτε, εδώ η ομάδα σε γενικές γραμμές δεν έπαιξε μπάλα σε άλλες χρονικές περιόδους. Χθες περιμέναμε να παίξει μπάλα στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν. Δεν υπήρξε βεβαίως κάποιο πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα, έτσι, γιατί οι βροχοπτώσεις ήταν ασθενείς, δεν είχαμε κάτι το ακραίο. Αλλά ας πούμε ότι κάποιοι από τους φιλάθλους που ίσως να θέλανε να το σκεφτόντουσαν να πάνε ή όχι, να μην πήγαν και λόγω των καιρικών συνθήκων. Αν και ήταν και η ημέρα τέτοια χθες, 21 Μαΐου, εορτές Βαγγέλη, αρκετοί γιόρταζαν. Ήταν και η Λιτανία σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και φυσικά ήταν και εργάσιμη ημέρα. Πολλοί καταστηματάρχες είχαν τα καταστήματά τους ανοιχτά. Και από την άλλη, είπαμε, ήταν και η εικόνα του Πανετολικού. Οπότε δεν νομίζω ότι για καιρικούς λόγους το γήπεδο ήταν αρκετά άδειο. Ήταν όλα μαζί που έπαιξαν ρόλο. Πάντως, η συγκεκριμένη εκδήλωση του αγώνα δεν είχε κάποιο πρόβλημα διεξαγωγής. Υπάρχουν όμως διάφορες εκδηλώσεις οι οποίες ήδη έχουν μετατεθεί. Η μία από αυτές είναι η συναυλία Μουζουράκη Μαραβέγια, η οποία θα γινόταν κανονικά αύριο.

23 Μαΐου, γιατί αύριο κλείνουμε 17 χρόνια από τότε που ο Πανατολικός έκανε αγρίνιο τη Ρόδο, μετέπειτα έκανε αγρίνιο τη Νέα Σμύρνη. Έχουν περάσει λοιπόν 17 χρόνια από τον παράζ, από την παράζ της Νέας Σμύρνης, καλά το είπα στην αρχή, ναι, τον παράζ της Νέας Σμύρνης, από τον παράζ λοιπόν της Ανόδου, όταν κάναμε την Νέα Σμύρνη αγρίνιο, 17 ολόκληρα χρόνια. Και σκέφτομαι, Βαγγέλη, ώρες και λέω, τότε ο Πανετολικός σε εκτός έδρας μάτς και είχε την παρουσία 10-11 χιλιάδων φιλάθλων. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι ήταν οπαδοί μας, ήταν τουλάχιστον φιλάθλοι και πολλοί ετωλοακαρνάνες που ζούσαν και ζουν στην Αθήνα. Και αναρωτιέμαι ώρες, αυτός ο κόσμος πού πήγε, γιατί δεν τον βλέπουμε δίπλα στον Πανετολικό και τώρα και στις καλές και στις λιγότερο καλές στιγμές που έχει η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι μια απορία την οποία φαντάζομαι την έχουν και αρκετοί από όσους μας ακούνε. Πάντως, για να επανέλθω προς το παρόν στα καιρικά, να πούμε ότι είναι και άλλες εκδηλώσεις που δεν θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και δεν αποκλείται και κάποιες ακόμη, έστω και την τελευταία στιγμή, να αναβληθούν. Όπως επίσης οι εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν από το τοπικό σωματείο, το αθλητικό σωματείο της ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου, η οποία προχώρησε στην αναβολή της πανηγυρικής της εκδήλωσης, ενός πανηγυριού μιας εκδήλωσης που την έχει καθιερώσει όλα αυτά τα χρόνια με αφορμή την εορτή του Πολιούχου. Ήταν προγραμματισμένη για αύριο, λόγω καιρικών συνθήκων θα μετατεθεί για το πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Από εκεί και έπειτα, οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακο θα είναι έτσι περίεργες. Αύριο η ημέρα θα είναι σαφώς πιο βροχερή, με βροχοπτώσεις και το ενδεχόμενο πρόσκαιρης καταιγίδας κατά τις μεσημεριανές ώρες. Παρόμοιο σκηνικό του καιρού και την Κυριακή. Τη Δευτέρα κάπως βελτιώνονται τα πράγματα, αλλά και πάλι από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε βροχοπτώσεις. Ίσως να μην γλιτώσουμε από τις βροχοπτώσεις σε μικρότερη κλίμακα φυσικά, και την Τρίτη και την Τετάρτη. Όμως, Βαγγέλη, οφείλουμε να πούμε ότι βλέπουμε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, με μια πρώτη εικόνα, ότι την ερχόμενη Τρίτη αλλά και την Τετάρτη θα αγγίξουμε, και την Τετάρτη μάλιστα θα ξεπεράσουμε στη μέγιστη τιμή τους 30 βαθμούς Κελσίου. I will surely die.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Αλλού φρένο, αλλού κλείσιμο του ματιού. Τι φέρνει το νέο χωροταξικό των ΑΠΕ στην Αιτωλοακαρνανία? Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Αιτωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα αντλησιοταμίευσης. Σπήλιος Λιβανός, ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε μεταξύ άλλων χθες από το βήμα της Βουλής. Κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή. Εκτός φυλακής οι κατηγορούμενοι. Καταδίκη μεν με υπιότερη κατηγορία για τον θάνατο του Κασίτσα. Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες προφυλάκησης. Αστακός, 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας. Ρέμα Λυκοχαρίτη, σε φάση ολοκλήρωσης η ανάπλαση. Εντός του καλοκαιριού αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες και έπεται η δεύτερη φάση της ανάπλασης του ρέματος. Και στα ευσυνείδητα, στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας διορίστηκε ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

πράγματι ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είχε δώσει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και πλέον είναι, έχει διοριστεί στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας. Όμως από τη στιγμή που είναι Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως δεν μπορεί ταυτόχρονα να ασκεί και εκεί τα καθήκοντά του. Οι πληροφορίες λένε καταρχάς ότι θα αποδεχθεί τη συγκεκριμένη πρόταση και όταν και αν ο λαός και οι πολίτες της Ιεράς Πόλης θελήσουν να τον αντικαταστήσουν, να αλλάξουν δήμαρχο, με απλά λόγια, τότε φαντάζει ως πιθανό σενάριο να συνεχίσει την εργασία του στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, σαν έναν άλλον Δήμο και μάλιστα από διευθυντική θέση, αν δεν κάνω λάθος. Αν όμως Βαγγέλη εξακολουθεί να είναι δήμαρχος και μετά τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ίσως αυτή η θέση θα αργήσει για εκείνον, έτσι δεν είναι?

Σε κάθε περίπτωση δεν έχει λόγο να αγχώνεται ο κύριος Διαμαντόπουλος. Από εκεί και έπειτα όμως, μιας και είμαστε στα της Δημοτικής Αρχής της Ιεράς Πόλεως, να πούμε ότι υπήρξε και μια ανακοίνωση από πλευράς της Δημοτικής Αρχής, γιατί είπαμε, οι εορτές εξόδου ολοκληρώθηκαν. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα τέλος πάντων των εορτών εξόδου, γιατί υπάρχουν και κάποιες ακόμη εκδηλώσεις, είτε από τον Δήμο Ιεράς Πόλεως, είτε από άλλους δήμους της χώρας που θέλουν να τιμήσουν τον Δήμο Ιεράς Πόλεως και τα 200 χρόνια από την έξοδο, ή εκδηλώσεις που εξακολουθούν και πραγματοποιούνται από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Πάντως, το μεγαλύτερο κομμάτι των κεντρικών εκδηλώσεων των εορτών εξόδου έχει ολοκληρωθεί. Και η αλήθεια είναι ότι η κόντρα για τις δαπάνες καλά κρατεί. Hey baby. Αν και κατά την προσωπική μας άποψη δεν νομίζω ότι η όλη η ανάλυση ή υπερανάλυση από την αντιπολίτευση γίνεται μεμονωμένα λόγω θητείας Διαμαντόπουλου. Εγώ πιστεύω, Βαγγέλη, ότι όποιος και αν ήταν ο Δήμαρχος και είχε να αναλάβει να βγάλει εις πέρας αυτές τις πολύ σημαντικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο, σίγουρα θα είχαμε παρόμοια κουβέντα μετά το τέλος αυτών, με κόντρα για τις διαμάχες. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή η κόντρα γίνεται με την Δημοτική Αρχή του κυρίου Διαμαντόπουλου, η οποία, όπως είπαμε, από την πλευρά της βλέπει μια ενορχιστρωμένη επίθεση γύρω από όλο αυτό το ζήτημα περί δαπανών.

Να μείνουμε σε αυτοδιοικητικές ειδήσεις, γιατί με ένταση και σφοδρή αντιπαράθεση ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών αλλά και έλεγχο των ενεργειών της ΕΥΠ. Μετά από ψηφοφορία λοιπόν, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151.

Σύμφωνα και με το ρεπορτάζ του Χρήστου Μπόκα από το πρώτο θέμα, να πούμε, Ευαγγέλη, ότι υπήρξαν εντάσεις. Θα ήταν ίσως και έκπληξη να μην έχουμε εντάσεις σε μια τέτοια συζήτηση. Στην προκειμένη περίπτωση η ένταση ήταν με Βορύδη, Ανδρουλάκη και Φάμελο, με τον κύριο Βορύδη να λέει στον κύριο Ανδρουλάκη: «Έχετε αποδείξει ότι είστε ακατάλληλος για οποιαδήποτε θέση, ιδίως όταν έχει σχέση με θέμα εθνικής ασφάλειας», είπε ο Βορύδης στον Ανδρουλάκη, ενώ από τη διαδικασία αποχώρησε το Πασόκ. Και αποχώρησε λέγοντας ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνο σας στον ολισθηρό κατήφορο που κάθε μέρα γίνεται πιο επικίνδυνος για τη χώρα. Ανέβηκαν λοιπόν οι τόνοι, όπως αντιλαμβάνεστε, προσωπικά μεταξύ Ανδρουλάκη και Βορύδη. Στη συνέχεια το Πασόκ αποχώρησε και είναι αυτό που λέει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος: «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα». Και κάπως έτσι, με αυτήν την ωραία ατμόσφαιρα, εμείς πάμε σε ένα πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοκαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
3: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

Επιστρέφουμε με το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να δούμε τι είχαμε χθες βράδυ σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με 152 ψήφους απορρίφθηκε η προανακριτική για Λίβανο και Αραμπατζή. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια. Απορρίφθηκαν χθες βράδυ οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ευθυνών του Σπύλου Λιρεβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προέκυψε από τη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη. Όπως ανακοίνωσε μάλιστα ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γιοργαντάς για την παραπομπή ή μη του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλου Λιβανού, ψήφισαν 286 βουλευτές και για τη Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν 285. Πιο αναλυτικά, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για Σπύλου Λιβανό υπέρ 127, κατά 152, ένα παρόν, 5 άκυρα και ένα λευκό. Για Φωτεινή Αραμπατζή με βάση την πρόταση του ΠΑΣΟΚ 129 υπέρ, 152 κατά, 2 παρών, 1 άκυρο και 1 λευκό. Σε ό,τι αφορά την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για Σπύλιο Λιβανό 128 υπέρ, 152 κατά και για Φωτεινή Αραμπατζή 130 υπέρ, 152 κατά. Από τα αποτελέσματα αυτά φαίνεται ότι λείπουν 3 ψήφοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Να σημειωθεί πως ο Γιώργος Βλάχος της Νέας Δημοκρατίας απουσίαζε. Επιπλέον, κάποιοι βουλευτές πιθανόν να έχουν ρίξει λάθος ψηφοδέλτια στις κάλπες, γιατί βγήκαν και κάποια άκυρα. When a man comes around,

Τώρα, να σταθούμε όμως και σε άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Προφανώς και η χθεσινή ημέρα σε μεγάλο βαθμό πολιτικά και από πλευράς ρεπορτάζ δηλαδή ήταν αφιερωμένη στο νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού και την παραμικρή λεπτομέρεια ανέλυσαν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας σε πανελλαδικό επίπεδο εννοώ, αλλά και οι ιστοσελίδες, ενημερωτικές ιστοσελίδες της χώρας στάθηκαν στην παραμικρή λεπτομέρεια, ακόμη και στο τι συμβόλιζε το μαύρο τριαντάφυλλο στο πουκάμισο της Μαρίας Καριστιανού. Να σημειωθεί κάπου εδώ ότι το συγκεκριμένο πουκάμισο ήταν δημιουργία του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια.

Χθες το απόγευμα λοιπόν η Μαρία Καρισιανού με μια μαύρη Mindy Kloss φούστα και ένα λευκό πουκάμισο με ένα μαύρο τριαντάφυλλο με ιδιαίτερο συμβολισμό εμφανίστηκε στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματός της. Μπορεί να βρισκόταν σε χρωματική αρμονία άσπρου μαύρου με την συνεργάτηδά της και επικοινωνιολόγο την Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά, με την οποία εμφανίστηκε ωστόσο το μαύρο τριαντάφυλλο που ήταν κεντυμένο στην αριστερή πλευρά, την πλευρά της καρδιάς. Συμβολίζει φυσικά τον τραγικό θάνατο, το μίσος, αλλά κυρίως την αναγέννηση. Η επιλογή δεν ήταν καθόλου τυχαία, αφού εμέσως παρέπεπε στον τραγικό θάνατο της κόρης της, στο δυστύχημα των Τεμπών. Το πουκάμισο ανήκει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του πρώτου θέματος, στη συλλογή του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, έχει μια ιδιαίτερη ονομασία και κοστίζει, λέει, 300 ευρώ. Αν και στη σελίδα του σχεδιαστή το πουκάμισο έχει μαύρα κουμπιά. Για να δεις, Βαγγέλη, ότι το ρεπορτάζ δεν περιορίζεται μόνο στο τι είπε η κυρία Καρισιανού ή οι άμεσοι συνεργάτες της. Έτσι, το ρεπορτάζ διευρύνεται και στο τι φορούσε, γιατί επέλεξε να φορά κάτι τέτοιο, τι συμβολίζει το ένα, τι συμβολίζει το άλλο. Πάντως η κυρία Καρισιανού έφτασε, λέει, με μια μικρή καθυστέρηση περίπου μια ώρα στο Ολύμπιον. Μέσα στην αίθουσα βρισκόταν μεταξύ άλλων ο Γιάννης ο Μωυσίδης, με τον οποίο διατηρεί και εταιρεία, αλλά και ο πραγματογνώμονας ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, γνωστός από την υπόθεση των Τεμπών. Ενώ κοντά της κάθισε και ο αγκαιοχειρούργος ο Χρήστος ο Παπασιδέρης.

Βεβαίως οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει ώρες πριν για να είναι όλα στην εντέλεια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, αφού λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης ξεκίνησε η τοποθέτηση της γιγαντοοθόνης στο πεζόδρομο της Αριστοτέλους, έξω από το κτίριο του Ολύμπιον, μέσω της οποίας θα μεταδίδονταν οι ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στη μεγάλη αίθουσα του κινηματογράφου. Η απόφαση αυτή ελήφθη μιας και οι συνεργάτες της Μαρίας Καριστιανού εκτίμησαν ότι η προσέλευση θα ξεπερνούσε τα 2.000 άτομα. Να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα της αίθουσας δεν υπερβαίνει τα 600 καθίσματα, οπότε κάναν τους πρόχειρους υπολογισμούς και σου λέει, αν η αίθουσα κινηματογράφου εδώ χωράει γύρω στα 600 άτομα και εμείς θα έχουμε 2.500-3.000 ενδεχομένως, πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί? Άρα πρέπει, σου λέει, να βάλουμε και μια γιγαντοοθόνη απ' έξω, έτσι ώστε όσοι δεν είναι σε θέση, δεν προλάβουν να μπουν μέσα, να δουν έστω από τη γιγαντοοθόνη ακριβώς έξω από το χώρο του κινηματογράφου όλα όσα διαδραματίζονται στο εσωτερικό του. Μάλιστα, να πούμε ότι υπήρξαν πληροφορίες από νωρίς και για καλέσματα έκπληξη, και βεβαίως η αλήθεια είναι ότι είδαμε και κάποιες εκπλήξεις από την κυρία Καριστιανού στα αποκαλυπτήρια του κόμματός της, και βεβαίως να πούμε πως μία από τις εκπλήξεις δεν ήταν βεβαίως ο Θανάσης Αυγερινός, γιατί είναι γνωστό ότι επικοινωνιακά είναι ήδη στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού. Μάλιστα ο Αυγερινός θέλησε λίγο να πετάξει και το δικό του έτσι καρφάκι. Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός ήταν εκείνος που άνοιξε την εκδήλωση για το νέο κόμμα με φιλορωσικά μηνύματα. Άλλωστε τις τελευταίες ημέρες ούκο λίγοι λένε ότι το κόμμα Καριστιανού έχει έτσι μια, πώς να το πούμε, ναι, κινείται κοντά, ναι βέβαια, κινείται κοντά προς την Ρωσία, προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τα λοιπά και τα λοιπά. Και ο Θανάσης Αυγερινός ξεκίνησε κάπως έτσι, αφού επέλεξε μια μπλούζα με Ρώσους συγγραφείς, αναφέροντας συμβολικά την τιμωρία όσων εγκλημάτισαν. Ο δημοσιογράφος μίλησε για ιστορική πολιτική βραδιά και αναφέρθηκε σε βίντεο της Κατερίνας Μουτσάτσου από την οικονομική κρίση. Μάλιστα, αφού υποδέχθηκε την κυρία Μουτσάτσου, αναφέρθηκε σε Συρία, Μεσοποταμία και Ουκρανία, και βεβαίως δεν άφησε και το καρφάκι του να πέσει κάτω και για την επιστροφή, επαναφορά, το rebranding του Αλέξη Τσίπρα. Πέταξε το καρφάκι του και για την προκειμένη έτσι περίπτωση, διότι μην ξεχνάμε, χθες είχαμε τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού, αλλά την ερχόμενη Τρίτη έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Και στο Πασόκ, όπως είναι ήδη γνωστό, μέχρι τέλη Ιουνίου λένε οι ίδιοι από το Πασόκ, δεν το λέμε εμείς, λένε μέχρι τέλη Ιουνίου, Βαγγέλη, ότι στο Πασόκ θα έχουν έτοιμα τα ψηφοδέλτια. Καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, ότι είναι όλοι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για την ανακοίνωση Μητσοτάκη ότι πάμε σε εκλογές στην τάδε του μήνα, ξέρω εγώ, και το ερώτημα είναι, αν τελικά ο Μητσοτάκης δεν πάει σε εκλογές λίγες εβδομάδες μετά τη ΔΕΘ, τι γίνεται? Μήπως υπάρξει κάποια φθορά για τα καινούργια κόμματα? Μήπως είναι και ένα ενδεχόμενο τρίκ του Κυριάκου Μητσοτάκη να εωρείται ότι ίσως και να πάει σε πρόωρες εκλογές μετά τη ΔΕΘ, φυσικά αρχές Οκτωβρίου, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου? Μήπως όλο αυτό είναι ένας άσος στο μανίκι του Κυριάκου Μητσοτάκη, έτσι ώστε πολύ νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαν κατά νου τα κόμματα, τα καινούργια κόμματα να αποκαλυφθούν και μέχρι το Μάρτιο να παρουσιάσουν και μερική φθορά, λέω τώρα εγώ. Μήπως ή όντως θα έχουμε εκλογές πριν το τέλος του 26?
Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επίσημα ως Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι ο γνωστός του γνωστού, ούτε ο βουλευτής που πρότεινε, ούτε ο υπουργός που πρότεινε, όχι γύρω, ο ίδιος ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης το είπε πριν από λίγες ημέρες στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε και ξαναείπε και μάλιστα μίλησε και για αυξήσεις στους μισθούς κτλ. Για να δούμε όμως, θα πάμε ως το Μάρτιο του 27 ή ανάλογα και τις καλοκαιρινές εξελίξεις δούμε πράγματι εκλογές τον Οκτώβριο. Πάντως εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι όλοι λίγο πολύ προετοιμάζονται, Βαγγέλη, έτσι δεν είναι? Ο Τσίπρας βιάστηκε ενώ έλεγε στην αρχή ότι θα πάει προς Σεπτέμβριο, τελικά αποκαλύπτεται τώρα. Η Μαρία Καριστιανού, που και αυτή φαινόταν να πηγαίνει μετά το καλοκαίρι, αποκαλύφθηκε ήδη. Μόνο ο Αντώνης Σαμαράς δεν έχει ανοίξει ακόμη τα χαρτιά του για το εάν και εφόσον θα κάνει και εκείνος κόμμα. Αλλά και στο Πασόκ, που δεν έχουν να αποκαλύψουν κάτι. Το Πασόκ το ξέρουμε, ξέρουμε πάνω κάτω ποιοι είναι, και όμως ακόμη και μέσα από το Πασόκ έχει δοθεί μια επίσημη τοποθέτηση ότι μέχρι, και μάλιστα από τον κύριο Βαρνακαστάνη, δεν το λέμε εμείς, ο κύριος Βαρνακαστάνης το είπε, ότι έως το τέλος Ιουνίου τα ψηφοδέλτια θα είναι έτοιμα. Μα γιατί να προετοιμάζονται τα ψηφοδέλτια από τώρα αν οι εκλογές γίνουν το Μάρτιο? Άρα εδώ τώρα ή όντως έχουμε κάποια μπλόφα ή όντως θα έχουμε πρόωρες εκλογές.

Για να γυρίσουμε όμως, για να γυρίσουμε και να μην φύγουμε από τις παρουσίες της κυρίας Καριστιανού, γιατί είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι ένα θέμα επικαιρότητας, Βαγγέλη, δεν είναι. Είναι η παρουσίαση ενός νέου κόμματος. Τώρα, αν θα πείσει ή αν δεν θα πείσει τον ελληνικό λαό, είναι μια άλλη κουβέντα που δεν είμαστε εμείς να κρίνουμε ποιος θα ψηφίσει τι προς Θεού. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ό,τι θέλει, αν θέλει. Βέβαια, εκείνο που εμείς προσπαθούμε από την πλευρά μας να πούμε, Βαγγέλη, είναι ότι ο κόσμος πρέπει να συμμετέχει στα κοινά και ο κόσμος πρέπει να ψηφίζει. Όχι τι θα ψηφίσει, αλλά ότι πρέπει να ψηφίζει. Γιατί είναι κρίμα και άδικο να βγαίνουν κυβερνήσεις και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού να μην συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι και οι ίδιοι κυβερνώντες θα θέλανε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Έτσι, η συμμετοχή θα έπρεπε να είναι 90% και πάνω. Θα έπρεπε να είναι. Η όλη λοιπόν παρουσίαση ξεκίνησε, όπως είπαμε και νωρίτερα, με Ντοστογεύσκη, Τολστόι και Τσέχοφ στην μπλούζα του Αυγερινού, και λίγο αργότερα ήρθε και η Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία, όπως είπε μεταξύ άλλων, λέει, προετοιμαζόταν 12 χρόνια για αυτή τη στιγμή. Ήταν το πρόσωπο έκπληξη που απίφθινε χαιρετισμό στα αποκαλυπτήρια του κόμματος, και βεβαίως δεν ήταν μόνο ένα βίντεο που παίχτηκε, αλλά ήταν και η ίδια η Κατερίνα Μουτσάτσου που έδωσε το παρόν στην εκδήλωση και μίλησε και είπε πολλά και διάφορα.

Δεν θα σταθούμε τώρα στις αγκαλιές, στα φιλιά, στις γενικές δηλώσεις κτλ. Δεν θα το απλώσουμε τόσο πολύ. Θα σταθούμε μόνο στο γεγονός ότι η Μαρία Καρεστιανού μίλησε και αποκάλυψε και το όνομα του κόμματος, του κόμματός της, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Αυτό είναι το όνομα του κόμματος, όπως παρουσιάστηκε χθες βράδυ στο κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο τέλος της ομιλίας της έγινε αυτή η αποκάλυψη και ως προς το όνομα και ως προς το λογότυπο, αν και μέρος από το λογότυπο νομίζω, Βαγγέλη, το είχαμε ήδη δει μέρες πριν με το Περιστέρι, με την Ελιά, σημεία και σημάδια τα οποία υπάρχουν και στο λογότυπο του κόμματος Καρεστιανού. Και βεβαίως να πούμε ότι η Μαρία Καρεστιανού, μιλώντας περί οικονομίας, έβαλε ψηλά τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τις οποίες, όπως είπε, η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να εξαφανίσει.

Σύμφωνα λοιπόν με το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, αυτό το κίνημα λοιπόν περιγράφεται και περιγράφηκε από την κυρία Καριστιανού χθες βράδυ, Βαγγέλη, ως μια αυθόρμητη κοινωνική πρωτοβουλία απέναντι σε αδιαφάνεια και διαφθορά και ως απάντηση στη συνολική απαξίωση της οικονομικής και πολιτικής ζωής. Κεντρική έμπνευση προβάλλεται ο αγώνας για τη δικαιοσύνη μετά και τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών, με αιχμή την αποτροπή οποιασδήποτε συγκάλυψης. Μάλιστα, στους βασικούς στόχους η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε τη μηδενική ανοχή στη διαφθορά, τη στήριξη της οικογένειας και των νέων και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, την ανασυγκρότηση της δημόσιας παιδείας, την πρόνοια για την τρίτη ηλικία και τους ευάλωτους, την ενίσχυση του ΕΣΥ, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων, αλλά και τη διαφάνεια στις τράπεζες.

στα βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης εν ολίγες περιλαμβάνονται όλα αυτά που σας είπαμε μόλις τώρα: ζητήματα διαφάνειας, εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου, υγεία, παιδεία, στήριξη των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Και βεβαίως η κυρία Καρισιανού τα ανέλησε ένα προς ένα, όχι τόσο αναλυτικά λόγω χρόνου, αλλά ως ένα βαθμό τα ανέλησε για να μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη γεύση, Βαγγέλη, των βασικών αρχών και των στόχων του κινήματός της.

Μάλιστα, ρεπορτάζ του πρώτου θέματος και της Φόφης Γιωτάκη κάνει λόγο για την παρουσία λίγο κάτω των 850 θεατών. Οι συμμετέχοντες λέει ότι στην εκδήλωση δεν ξεπέρασαν τους 850, λέει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, τη στιγμή που οι διοργανωτές περίμεναν περίπου 2.000 κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι επειδή υπήρχε και μια live κάλυψη, σε μεγάλο βαθμό η αίθουσα ήταν γεμάτη. Από εκεί και έπειτα, έξω από την αίθουσα, κατά διαστήματα υπήρχε έτσι αρκετός κόσμος. Βέβαια, όσο η ώρα περνούσε, αυτός ο κόσμος μειωνόταν. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά και αυτό, Βαγγέλη, δεν είναι απόλυτο για το τι ακριβώς μπορεί να πετύχει ή να μην πετύχει το εκάστοτε κόμμα. Έχουμε δει συγκεντρώσεις και συγκεντρώσεις κομμάτων τόσα χρόνια, Βαγγέλη, που οι αίθουσες ήταν κατάμεστες, οι πλατείες ήταν, αν όχι γεμάτες, ικανοποιητικά γεμάτες. Το θέμα είναι την ώρα της κάλπης, στην κάλπη, στην ψηφική, στο φάκελο, τι θα γράψει κανείς και τι τσεκ θα βάλει στα ονόματα, πού θα κάνει τσεκ, πού θα βάλει νι. Εκείνη η ουσία, το ότι μπορεί να γεμίσουν ή να μην γεμίσουν οι πλατείες και τα θέατρα, έχει και αυτό τη σημασία του, αλλά ως ένα σημείο.

Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς τοποθετήθηκε και αν υπήρξε κάποια αντίδραση από το Μέγαρο Μαξίμου, και φαίνεται πως είχαμε κάποια πρώτη τοποθέτηση. Θα τη δούμε όμως λίγο αργότερα, γιατί σιγά σιγά θα περάσουμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα. Αφού πριν σας υπενθυμίσουμε ότι μένετε μαζί μας, γιατί θα ακολουθήσει και η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και θα πούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις από το χώρο της πολιτικής, του αθλητισμού, του πολιτισμού και όχι μόνο. Σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει διαρκώς, είναι σημαντικό να επιλέξεις την καλύτερη σχολή ανώτερης εκπαίδευσης και να την εμπιστευτείς για την κατάρτισή σου. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα δείχνουν το δρόμο της επαγγελματικής αποκατάστασης με 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα των σύγχρονων επαγγελμάτων. Υπήρξαν οι πρώτες που λειτουργήσαν γραφείο σταδιοδρομίας στην Ελλάδα και εισήγαγαν την ειδικότητα του ΣΕΦ. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις στην Ελλάδα διαθέτουν υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, έχοντας το ενεργητικό τους καταξιωμένους επαγγελματίες. Εδώ θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια, πραγματικούς χώρους εργασίας. Εδώ θα έρθεις σε επαφή με κορυφαίες επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Τηλεφώνησε τώρα στο 2610-27-0051, ενημερώσου και στο www.delta360.gr.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
4: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
0: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη, υπεύθυνος γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας σε μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

0: χείλη του.
1: Μένουμε για λίγο, μένουμε σε αυτό το λεγόμενο τρίτο ημίχρονο, γιατί να χρησιμοποιήσω και αθλητικούς ποδοσφαιρικούς κυρίως όρους. Μένουμε σε αυτό το τρίτο ημίχρονο της όποια ανάλυσης και της όποια τοποθέτησης για το νέο κίνημα της Μαρίας Καριστιανού, που ακούει στο όνομα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Να πούμε ότι ναι, η αλήθεια είναι ότι μιλάμε για ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών. Δεν είναι δηλαδή στελέχοι που προέρχονται από μια συγκεκριμένη πολιτική δεξαμενή, Βαγγέλη. Αυτό είναι γεγονός. Εδώ άλλωστε καλά πριν μερικούς μήνες θυμάσαι που το συζητάγαμε, και αρκετός κόσμος δηλαδή είχε την αίσθηση ότι η Μαρία Καριστιανού ως Μαρία Καριστιανού, ως πρόσωπο, ως προσωπικότητα, είναι κυρίως στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αυτή την αίσθηση είχε αρκετός κόσμος, τέλος πάντων. Και ενδεχομένως αυτό κατά μία έννοια να ισχύει. Προς Θεού δεν έχουμε να... δεν κρίνουμε τον άνθρωπο αν είναι δεξιός ή αριστερός, αλλά αυτή την αίσθηση είχαμε. Η αλήθεια είναι ότι αρκετοί από τους συνεργάτες της, αρκετά από τα στελέχη της Μαρίας Καριστιανού, έρχονται κυρίως από τον χώρο της κεντροδεξιάς. Και η αλήθεια είναι ότι χθες το παρόν στην ιδρυτική διακήρυξη έδωσαν ακόμη και πρώην υποψήφοι της Νίκης, η Γκρατσία, είχαμε Κοκοτσάκη, αλλά είχαμε και την επανεμφάνιση του Παναγιώτη Ψωμιάδη, ο οποίος έκανε δήλωση στήριξης και έφυγε, δεν έμεινε εκεί. Μίλησε όμως σε κάποιους σταθμούς, είπε την άποψή του, η οποία ήταν υπέρ της Μαρίας Καριστιανού, και αποχώρησε.

Γι' αυτό μιλάμε για ένα ετερόκλητο πλήθος στελεχών. Καθώς ήταν πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη Νίκη στην πρώτη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Σύρπης, ψυχίατρος, ο πρώην περιφερειάρχης βεβαίως Κεντρικής Μακεδονίας και διατελέσας υπουργός επικυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο οποίος, όπως σας είπαμε, έκανε μία δήλωση στήριξης και αποχώρησε, ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Παρόν επίσης ήταν ο Θανάσης Παπανικολάου, πτέραρχος εν αποστρατεία, πρώην οι απισπιστής του Άκη Τσοχαντζόπουλου και διευθυντής μάλιστα του στρατιωτικού γραφείου του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο διεθνολόγος Σταύρος Καλεντερίδης, γιος του Σάβα Καλεντερίδη, η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη, ο Βασίλης Κοκοτσάκης που είχε συνταχθεί, που είχε συντάξει μάλιστα την έκθεση για τα Τέμπη, ο σχεδιαστής μόδας Ερωτόκριτος Κιμιώνης, η δικηγόρος Μαρία Γκρατσία, αλλά και ο δικηγόρος Γιάννης Χαντζιαντωνίου. Να σημειωθεί επίσης ότι στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης το παρόν έδωσε ο γιος της πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου, ο Σπύρος Χριστόφιλος, και ο Βασίλης Φούσκας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στη Νομική και Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ανατολικού Λονδίνου, και βεβαίως ο Στράτος Σιουρδάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Επίσης, το παρόν έδωσε μέσω ενός βίντεο που έστειλε η Χαρίτα Μάντολες, εμβληματική μορφή της Κύπρου, καθώς είχε χάσει μέλη της οικογένειάς της στην τουρκική εισβολή το 1974. Μιλάμε για ένα ετερόκλητο πλήθος, γιατί μεταξύ άλλων το παρόν έδωσε και ο Νίκος Γαλανός, πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και του Συνασπισμού στα τέλη της δεκαετίας του 80, με συμμετοχή μάλιστα και στο ειδικό δικαστήριο που δίκασε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στη συνέχεια πέρασε το ΠΑΣΟΚ, ενώ συμμετείχε και στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη Δημαρά για την περιφέρεια Αττικής.

Ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη από το πρώτο θέμα κάνει λόγο για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να σχολιάσει φιδωλά την παρουσίαση του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Κυβερνητικά στελέχη ιδιωτικώς συζητούν το ετερόκλητο κοινό αλλά και το φιλορωσικό άρωμα της εκδήλωσης. Όσο για τον Πρωθυπουργό, προτεραιοποιεί μάλλον τα προβλήματα των πολιτών και τον απευθείας διάλογο μαζί τους, αποφεύγοντας την τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φαίνεται να επενδύει στα παραδοτέα έργα και τον ήπιο προγραμματικό λόγο, προειδοποιώντας τους πολίτες για υποσχέσεις αλλά και σενάρια επιστημονικής φαντασίας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Όλα αυτά βεβαίως στη στιγμή που ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας βρέθηκε στην Κέρκυρα. Για τα 162 χρόνια από την ένωση με την Ελλάδα συνοδευόταν μάλιστα τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια, αλλά και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη.

είχαμε και μία ακόμη τοποθέτηση, αυτή τη φορά από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μίλησε για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, ασκώντας μάλιστα κριτική στην κυβέρνηση. Έτσι ξεκίνησε την τοποθέτησή του σήμερα στη Βουλή, καλώντας παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου να προχωρήσει έστω και τώρα σε αλλαγή πλεύσης και διεθνιοποίηση των τουρκικών προκλήσεων. Παράλληλα, ο πρώην Πρωθυπουργός εξαπέλυσε μάλιστα επίθεση για την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ επανέλαβε την κριτική για την μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο οδικός χάρτης υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων δεν είναι κρυφός. Συστηματικά, λέει, επί πενταετία, η γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλλεται, αλλά υλοποιείται στην πράξη μετετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει, είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ότι η πολιτική κατευνασμού είναι φενάκι. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλλουν μια διεκδίκηση. Ήρεμα νερά, λέει, δεν υπήρξαν ποτέ. Κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διαρκώς. Η κατάσταση πλέον είναι επικίνδυνη.

δεν αποκλείεται ένταση, είναι επιβεβαίωση όσων λέγαμε. Προσχώρησε άραγε και ο Πρωθυπουργός σε αυτό που μας κατηγορούσε για επαγγελματίες ανησυχούντες. Ο ίδιος μάλιστα πρότεινε να υπάρξει άμεσα διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε όλη τη φόρα του Ερντογάν, πριν προχωρήσει, λέει, στην ομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητά μας να αλλάξουμε στάση, να απαιτήσουμε προστασία του ευρωπαϊκού χώρου με όλα μας τα διπλωματικά μέσα εδώ και τώρα.

Μένουμε στα της πολιτικής, αλλά αυτή τη φορά ερχόμαστε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Γιατί ερχόμαστε στον Άδωνη Γεωργιάδη, έχει σημασία αυτό που θα πούμε. Γιατί υπήρξε ένα επεισόδιο, ένα συμβάν με φακελάκι και γιατρό στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, Βαγγέλη. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένα βίντεο όπου ο αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων ζήτησε φακελάκι από ασθενή, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει, ότι μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ότι θα είμαι αμήλικτος σε τέτοιου είδους περιστατικά. Βέβαια, ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, μετά την καταγγελία ότι ζήτησε φακελάκι από ασθενή, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν έκανα κάτι, λέει, και κινδυνεύω, λέει, έχω προβλήματα υγείας, ισχυρίζεται.

Η υπόθεση λοιπόν αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία κατοίκου Μενιδίου, η μητέρα του οποίου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπαιδικό πρόβλημα και αναμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Μετά την καταγγελία, η διοίκηση του νοσοκομείου έθεσε το γιατρό σε αργία 15 ημερών, ενώ αποφασίστηκε η παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας με το ερώτημα της οριστικής απομάκρυνσής του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα, διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όμως ο Άδωνης αυτή τη φορά λέει ότι θα είμαι αμήλικτος. Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό σε αυτό το βίντεο, είπε, είναι ότι ο γιατρός, εκμεταλλευόμενος την απόλυτη ανημποριά και αδυναμία της ασθενούς, ζητάει 100-150 ευρώ για να τη βάλει στο χειρουργείο. Υπό την απειλή ότι το πρόγραμμα μπορεί τελικά να μην επιτρέψει να γίνει το χειρουργείο της, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τον προαιρετικό έλεγχο και βρίσκεται πάνω στο φόρειο, δηλαδή στην πιο αδύναμη, λέει, στιγμή της ασθενούς, ένα βήμα πριν μπει στο χειρουργείο, έρχεται ένας άνθρωπος, εκμεταλλεύεται την ισχύ του ως λειτουργός του ΕΣΥ και προσπαθεί να βγάλει χρήματα. Είναι ό,τι πιο απέσιο, ό,τι πιο απάνθρωπο και ποταπό μπορεί να δει κανείς στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα είμαι απολύτως αμήλικτος, είπε ο υπουργός, απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές όταν εντοπίζονται, ενώ συμπλήρωσε ότι είχε καταγγελθεί ξανά το 18. Τότε η διοίκηση του νοσοκομείου επί ΣΥΡΙΖΑ δεν του είχε επιβάλει ποινή και η καταγγελία είχε μπει στο αρχείο. «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο», επανέλαβε, «για να μειώσουμε το φακελάκι».

Μιας και μιλάμε περί πολιτικής, να πάμε και λίγο σε παγκόσμιο επίπεδο, Βαγγέλη, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Και βεβαίως ο Μάριος Παρλιάρος για το πρώτο θέμα έχει νεότερα, καθώς μας παρουσιάζει το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν. Τι λέει το προσχέδιο, μεταξύ άλλων, τερματισμό στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Αραβικές πηγές λοιπόν αποκάλυψαν προσχέδιο συμφωνίας Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για κατάπαυση πυρός και μη στοχοθέτηση υποδομών. Το σχέδιο περιλαμβάνει 9 ρήτρες, εγγύηση ελευθερίας ναυσιπλοείας και έναρξη διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα εντός 7 ημερών. Προβλέπεται σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων με αντάλλαγμα τη συμμόρφωση του Ιράν και δέσμευση στο διεθνές δίκαιο. Ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών συναντήθηκε στην Τεχεράνη με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών για διαμεσολάβηση στον τερματισμό του πολέμου. Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι τα κενά στις διαπραγματεύσεις έχουν περιοριστεί, αν και το εμπλουτισμένο ουράνιο παραμένει ακαθόν δε ζήτημα.

μία είδηση για να γυρίσουμε στα της χώρας μας. Μία είδηση η οποία από χθες το απόγευμα προς βράδυ παίζει ψηλά και είναι από τις σημαντικές ειδήσεις φυσικά της ειδησιογραφίας. Έχει να κάνει, Ευαγγέλη, με την αποφυλάκηση μετά από 24 ολόκληρα χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ήταν ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη που είχε καταδικαστεί σε ισόβια.

Να πούμε ότι το Συμβούλιο Πλημμυριωδικών απέρριψε το αίτημα, ωστόσο το Συμβούλιο Εφετών το δέχθηκε παρά την αντίθετη εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών. Οι περιοριστικοί όροι βεβαίως ήταν λογικό ότι θα το επιβληθούν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην του επιβληθούν περιοριστικοί όροι, όμως εδώ τώρα ίσως να έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτό το ζήτημα, καθώς τα πάντα εξετάζονται για το τι ακριβώς θα ισχύσει, καθώς δεν αποκλείεται να έχουμε νέες εξελίξεις και νέες αποφάσεις στην όλη υπόθεση.

Και αυτό γιατί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου. Θα μελετηθεί πάντως αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχει περίπτωση να ασκηθεί ανέρεση στο βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, και αναμένεται, φαντάζομαι, μέσα στις επόμενες ημέρες, υποθέτω, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ίσως και να έχουμε εξελίξεις γύρω από αυτήν την υπόθεση. Η ουσία είναι ότι μετά από 24 χρόνια έχουμε την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, του αρχηγού, της 17 Νοέμβρη.

Τώρα, να σταθούμε σε άλλες ειδήσεις οι οποίες επίσης έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων μας. Η μία είδηση έχει να κάνει με τη σωρό του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, η οποία εντοπίστηκε, Βαγγέλη, σε αγροτική περιοχή στα Χανιά. Η ταυτοποίηση έγινε λόγω του μπλε φούτερ που φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του. Οι εθελοντές πάντως δυσκολεύτηκαν να εντοπίσουν τη σωρό λόγω της δύσβαστης μορφολογίας της περιοχής. Η σωρός πάντως βρέθηκε σε απόσταση 100 μέτρων από την εκκλησία, ενώ το αυτοκίνητό του ήταν 1,5 χιλιόμετρο μακριά. Βεβαίως αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση για την διαλεύκανση των αιτιών θανάτου. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Και όσο βεβαίως όλοι συζητούν για αυτήν την υπόθεση με τον 33χρονο γιατρό που αγνοούταν από τον Δεκέμβριο, η αγωνία καλά κρατεί για τρίτη ημέρα στον Όλυμπο, αφού οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του 25χρονου Ορειβάτη. Οι κακές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, η αλήθεια είναι ότι δυσκόλεψαν το έργο των σωστικών συνεργείων. Η εικόνα του καιρού είναι βελτιωμένη, αισθητά βελτιωμένη σήμερα, και αναμένεται αυτό να ενισχύσει τις προσπάθειες των αρχών.

honey now. Σύμφωνα με το firsttoday.gr, ο νεαρός φέρεται να αναχώρησε από το καταφύγιο αγαπητός με προορισμό τον Μύτικα, χωρίς όμως να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για ανάβαση σε τόσο απαιτητικές συνθήκες. Υπενθυμίζεται πως οι γονείς του 25χρονου ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έχασαν κάθε επικοινωνία μαζί του. Όπως ανέφεραν, ο γιος τους είχε γνωστοποιήσει ότι θα επιχειρούσε ανάβαση προς το Μύτικα. Ωστόσο, από εκείνη τη στιγμή και έπειτα δεν υπήρξε κανένα σημάδι ζωής. Στις χθεσινές έρευνες μάλιστα συμμετείχαν 20 πυροσβέστες από την 2η και την 8η ΕΜΑΚ μαζί με 2 εθελοντές διασώστες και 3 drones, τα οποία πραγματοποίησαν εκτεταμένες πτήσεις πάνω από τις κορυφές του Ολύμπου, ερευνώντας κάθε πιθανό σημείο όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο αγνοούμενος ορειβάτης.

Και τώρα, Βαγγέλη, Final Four 2026. Επιποδός, Βαγγέλη, 4.000 αστυνομικοί, παρακαλώ. Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι για το πώς θα πάνε οι φίλαθλοι κάθε ομάδα στο ΟΑΚΑ. Είναι δύο παιχνίδια απόψε. Ένα στις 6 και ένα στις 9. Και θα πρέπει, Βαγγέλη, όπως αντιλαμβάνεσαι, να ξέρουν οι φίλαθλοι των τεσσάρων ομάδων πώς και πού συγκεντρώνονται, τι ώρα είναι ο αγώνας, τι ώρα είναι η επιβίβαση κτλ. Κτλ. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για να βρεθούν στο γήπεδο όπου πραγματοποιείται η μεγάλη αυτή διοργάνωση. Είναι το Final Four της Αθήνας, είναι το Final Four του ΟΑΚΑ. Και μιλάμε για Φενέρ, τα Καναρίνια της Τουρκίας, τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια και τη Ρεάλ. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί το εξής, ότι μιλάμε για περίπου 10.000 εισιτήρια που έχουν εξαφανιστεί από τους ερυθρόλευκους. Είναι λογικό και επόμενο. Ο αγώνας γίνεται σε ελληνικό έδαφος. Είναι φυσικό και επόμενο ο Ολυμπιακός στην παρούσα φάση να έχει τη μερίδα του λέοντος. Έχει τα περισσότερα εισιτήρια. Ένας Ολυμπιακός που είναι διψασμένος, και δεν είναι κακό να το πούμε αυτό. Οποιαδήποτε ομάδα έχει χρόνια να πάρει ένα τρόπαιο, Βαγγέλη, διψασμένη θεωρείται. Και ο Ολυμπιακός είναι διψασμένος. Οι παίχτες και ο προπονητής και όλοι το θέλουν όσο τίποτε άλλο. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το άγχος, ξέρεις, καμιά φορά όταν φτάνεις σε μια προσπάθεια και λες, είμαι πολύ κοντά. Είμαι δύο παιχνίδια μακριά από το τρόπαιο. Η διοργάνωση γίνεται στη χώρα μας. Γίνεται όχι ακριβώς στην έδρα του Ολυμπιακού, αλλά γίνεται στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου. Όλο αυτό ιντριγκάρει τους αθλητές, αλλά απ' την άλλη τους αγχώνει. Και δεν ξέρω αν αυτό το άγχος θα βγει σε καλό, γιατί καμιά φορά όταν αγχώνεσαι πολύ δεν έχει καλό αποτέλεσμα, έτσι. Οπότε θέλει μια ισορροπία εδώ τώρα, να μην χαθεί η μπάλα που λέμε, γιατί αν αγχωθείς περισσότερο από όσο πρέπει, μπορεί να χάσεις και το στόχο σου. Και η αλήθεια είναι ότι η παράδοση δεν ευνοεί τους πρωτοπόρους. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε πρώτος στην κανονική διάρκεια. Η Μονακό, με των χιλίων προβλημάτων, δεν αποτέλεσε εμπόδιο, ούτε μπορεί κανείς να βγάλει ασφαλή συμπεράσματα. Το παιχνίδι με τη Φενέρ απόψε βεβαίως είναι ένα παιχνίδι, θα μου πείτε, και σε ένα μάτς ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια παίζει σημαντικό ρόλο. Απόψε όμως είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Εδώ τώρα και για τις δύο ομάδες και για τις τέσσερις ομάδες, αν δούμε και το άλλο παιχνίδι που είναι και ένας ισπανικός εμφύλιος, το Valencia Real, η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να κοστίσει. Πάντως, για να κλείσουμε, μιας και πάμε και στις διαφημίσεις, να κλείσουμε λίγο το κομμάτι των φιλάθλων για να αντιληφθούμε λίγο τη δυναμική των ομάδων. Ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλίσει και έχει εξαφανίσει παράλληλα 10.000 περίπου εισιτήρια, η Φενέρ γύρω στους 4.500 φιλάθλους, η Βαλένθια κάπου κοντά στα 1.000 εισιτήρια, η Ρεάλ έχει περιοριστεί στα 550 εισιτήρια. Να δούμε και τους ουδέτερους, γιατί οι φίλαθλοι των ομάδων που δεν θα βρεθούν στον μεγάλο τελικό, παρένθεση, από φέτος δεν υπάρχει μικρός τελικός, οι φίλαθλοι των ομάδων που δεν θα περάσουν στον μεγάλο τελικό, ποιον θα υποστηρίξουν άραγε στον τελικό? Θα υποστηρίξουν την ομάδα που τους απέκλεισε ή θα υποστηρίξουν την απέναντι ομάδα? Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641 091 760.
5: Κινητό 6945 3627 08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας μελή παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκκόζης. Να πούμε ότι ανακοινώθηκε πριν από λίγο, ανακοινώθηκε λοιπόν ότι θα έχουμε την συνεδρίαση του ΔΣ της διοργανώτριας αρχής Super League μέσω τηλεδιάσκεψης στα μισά της επόμενης εβδομάδας, την Τετάρτη δηλαδή 27 Μαΐου και ώρα 12, όπου θα συζητηθεί μεταξύ άλλων και το αίτημα που έχουν καταθέσει οι 5 ΠΑΕ, ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ΠΑΕ Πανατολικός, Αστέρας Άκτορ, ΑΕΔ Νόβι Μπετ και Πανσεραϊκός, το αίτημα λοιπόν των 5 για αναδιάρθρωση και μάλιστα για άμεση αναδιάρθρωση, πράγμα που σημαίνει ότι οι 5 διεκδικούν τον μη υποβιβασμό της ΑΕΛ Νόβιμπετ και του Πανσεραϊκού και φυσικά την διεύρυνση των ομάδων από 14 σε 16, χωρίς play-off, χωρίς play-out. Μάλιστα κάποια δημοσιεύματα θέλουν και μία έκτη ομάδα να έχει συμφωνήσει σε αυτήν την τακτική. Όλα αυτά όμως προφανώς θα ξεκαθαρίσουν όταν θα έχουμε την επίσημη συνεδρίαση και τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά ποιες ακόμη ΠΑΕ βλέπουν θετικά μια αναδιάρθρωση, ποιες ΠΑΕ λένε ναι στην αναδιάρθρωση αλλά όχι με την διατήρηση των ομάδων που υποβιβάστηκαν, αλλά με την άνοδο ομάδων που είναι στην αμέσως επόμενη κατηγορία, όπως η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος, και ποιοι είναι εκείνοι που δεν συμφωνούν καθόλου με το ενδεχόμενο οποιασδήποτε αναδιάρθρωσης.

σε αυτή τη συνεδρίαση αυτό είναι το ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν. Ένα ακόμη θέμα είναι η τελική επικύρωση φυσικά των βαθμολογικών πινάκων ανδρών αλλά και των πρωταθλημάτων υποδομών, καθώς επίσης και η έγκριση πεπραγμένων κυπέλου Super League K19. Θα έχουμε την εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση Ιούλιος του 25 έως Ιούνιος του 26, την εγγραφή νέων μελών ΠΑΕ, των δύο ΠΑΕ δηλαδή που προβιβάζονται, που προβιβάστηκαν αγωνιστικά και τώρα θα προβιβαστούν και επίσημα από τη Super League 2 στη Super League 1. Είναι οι δύο ομάδες που πήραν την άνοδο, είναι η Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Θα έχουμε την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος της επόμενης αγωνιστικής περίοδου Super League 1. Επίσης θα έχουμε μεταξύ άλλων, και αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, την πρόταση για εισαγωγή του συστήματος goal line κάμερας για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδου. Είναι η γραμμή των goal. Αν πέρασε ή όχι η μπάλα τη γραμμή. Δεν χρειάζεται να το πολύ συζητάμε και να χάνεται χρόνος και οι ομάδες να σταματά το παιχνίδι με το παραμικρό. Θα ειδοποιείται στο ρολόι του ο διαιτητής αν γίνεται μια φάση και δεν είμαστε σίγουροι πέρασε ή δεν πέρασε η μπάλα ολόκληρη τη γραμμή. Τότε θα έρχεται ένα μήνυμα, ένα άμεσο μήνυμα στο κινητό του, στο ρολόι του διαιτητή, που θα του λέει είναι γκολ, δεν είναι γκολ. Σε δευτερόλεπτα θα ξεκαθαρίζονται όλα αυτά. Μακάρι να περάσει αυτή η πρόταση. Χρειάζεται οτιδήποτε μπορεί να βελτιστοποιήσει το πρωτάθλημα και να περιορίσει την οποιαδήποτε μουρμούρα για εύνοιες και τα λοιπά, καλοδεχούμενο. Επίσης αναμένεται να συζητηθούν και κάποια άλλα θέματα εμπορικά και όχι μόνο.

Φεύγουμε για λίγο από τα αθλητικά, γιατί έχουμε μία γνωστοποίηση από πλευράς Νεκτάριο Φαρμάκη, αφού έβαλε την υπογραφή του, μία πολύ σημαντική στιγμή, Βαγγέλη, τούτη, καθώς έβαλε την υπογραφή του για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου καλλιτεχνικού σχολείου στο Μεσολόγγι, το οποίο δρομολογεί λοιπόν η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με σημαντική επένδυση ύψους 8,9 εκατομμυρίων ευρώ και ένταξη του έργου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 21-27. Το έργο αυτό λοιπόν αφορά την κατασκευή καλλιτεχνικού γυμνασίου με ηλικιακές τάξεις σε έκταση που παραχωρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, ικανοποιώντας, η αλήθεια είναι, ένα χρόνιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας και του Δήμου Ιεράς Πόλεως, προχωράμε λοιπόν σε ένα εμβληματικό έργο που σε κάθε περίπτωση αναβαθμίζει τον εκπαιδευτικό χάρτη του νομού μας και δημιουργεί ένα σχολείο πρότυπο για την καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Δεν μπορώ, Βαγγέλη, να μην σχολιάσω. Δεν γίνεται να μην πω κάτι για αυτήν την νέα απάτη. Είχαμε και άλλη απάτη μικρότερης κλίμακας, με βάση τα χρήματα που έκαναν φτερά. Αλλά η συγκεκριμένη απάτη έχει, νομίζω, εντάξει, έχει ξεπεράσει πολλές άλλες. Μιλάμε για την απάτη σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία πέταξε, κυριολεκτικά πέταξε από τον μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης κοσμήματα αξίας και 36.000 ευρώ, Βαγγέλη. Τα ακούς, τα ακούω να λες. Εγώ απορώ πραγματικά πώς είναι δυνατόν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι να έχουν στο σπίτι τους τόσα πολλά χρήματα. Όλα συνέβησαν χθες, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος όμως, όσο της μιλούσε, προσπαθούσε με τον τρόπο του να την κάνει να πιστέψει ότι μιλά με τον λογιστή της. Και της ανέφερε μάλιστα ότι πρέπει να γίνει η καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων, όπως ισχυρίστηκε, τα οποία, λέει, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά. Εδώ, δες, Βαγγέλη, μέχρι που φτάνει. Βέβαια. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι τα κοσμήματα διαθέτουν, λέει, κωδικούς και ότι τα χρήματα είναι τσιπαρισμένα και πρέπει, λέει, να δηλωθούν διαφορετικά, λέει, θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση. Πώς δεν της είπαν ότι θα έρθει και ο Μητσοτάκης ο ίδιος αυτοπροσώπως να τα παραλάβει? Μόνο αυτό που δεν της είπανε της γυναίκας. Αλλά εκείνη όμως, η γυναίκα, ηλικιωμένη, δυστυχώς δεν κατάφερε να αντιληφθεί ότι τι είναι αυτά που μου λένε. Ποια τσιπαρισμένα χρήματα και ποια κοσμήματα με κωδικούς και ποια κυβέρνηση θα έρθει να μου πάρει εμένα τα χρήματα και τα κοσμήματα. Πίστηκε η γυναίκα, λοιπόν, από τα λεγόμενα του δράστη και έκανε αυτό το οποίο έκανε. Τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες και τα πέταξε από τον μπαλκόνι της οικίας της. Λίγο αργότερα επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε καταγραφή. Και εκεί κατάλαβε τι είχε συμβεί, ότι είχε πέσει θύμα απάτης και πως ουδέποτε ο λογιστής της δεν την πήρε τηλέφωνο, ο πραγματικός λογιστής δεν την πήρε τηλέφωνο, άνθρωπος σε καμία των περιπτώσεων, και δεν την συζήτησε ποτέ ούτε να γίνει καταγραφή κοσμημάτων, ούτε καταγραφή χρημάτων. Οι ίδιες πληροφορίες που μου έρχονται και στο Αγρίνιο Times αναφέρουν ότι γύρω στις 4 το απόγευμα μια άγνωστη γυναίκα που φορούσε μαύρα πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα που τις είχε πετάξει η ηλικιωμένη.

σειρά εκδηλώσεων με πολιτιστικό έτσι περιεχόμενο θα έχουμε. Να πούμε καταρχάς ότι 23 Μαΐου αύριο θα βρίσκεται στο Αγρίνιο ο αγαπημένος stand-up comedy Λάμπρος Φυσφής, που εντοπίζει την κρυμμένη κωμωδία σε ό,τι μας περιβάλλει. Αύριο λοιπόν με τη νέα του απολαυστική παράσταση. Να πούμε ότι έχουμε και την παρουσίαση μία ημέρα αργότερα ενός παιδικού βιβλίου, «Όταν πέφτει ο κόσμος όλος τον σηκώνει η αγάπη», στο επίκεντρο η συμπερίληψη των παιδιών με αυτισμό. Μια άλλη εκδήλωση, Βαγγέλη, θυμάσαι που τα λέγαμε από χθες ότι είναι πολύ πιθανό η εκδήλωση να αλλάξει είτε μέρα είτε ώρα είτε χρόνο, τέλος πάντων είτε χώρο διεξαγωγής. Να που η εκδήλωση βεβαίως που ήταν πραγματοποιηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου θα γίνει τελικά στο κλειστό του Δάκα Αγρινίου, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν θα είναι και τόσο ευνοϊκές για να μπορεί να κάνει κανείς εκδήλωση σε υπαίθριο χώρο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και ειδικά από τις μεσημεριανά απογευματινές ώρες και έπειτα. Παρά την βροχόπτωση που είχαμε χθες κατά τις απογευματινές ώρες, το βράδυ στις 10 και κάτι στην κοινότητα του Αγίου Κωνσταντίνου το γλέντι κράτησε μέχρι αργά, και βεβαίως πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος αλλά ο φετινός φιναλίστ του The Voice, ο Θοδωρής Κουτσοπιάς, ο οποίος τίμησε αυτήν την βραδιά με λαϊκό παραδοσιακό γλέντι.

Βέβαια, με την εικόνα που μας έδειξε ο Πανετολικός νωρίτερα, δεν είχαμε και όρεξη. Η αλήθεια είναι για πολλά γλέντια, βαγγέλη. Μπορεί να ήταν η ημέρα τέτοια εορταστική χθες για όσους γιόρταζαν και για την περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου προφανώς. Αλλά για εμάς, τους φίλους του Πανετολικού, ήταν μια στενάχωρη ημέρα. Ολοκληρώθηκε μια σεζόν, αλλά ολοκληρώθηκε με μια ακόμη ήττα. Με ένα ακόμη αρνητικό αποτέλεσμα. Με μια μέτρια προς κακή εμφάνιση. Δεν νοείται στην έδρα σου να μην κερδίζεις ούτε έναν, ούτε έναν από τους αντιπάλους σου. Δεν νοείται να παίζεις στην έδρα σου τόσα παιχνίδια σε αυτόν τον τρίτο γύρο του πρωταθλήματος και να μην μπορείς στην έδρα σου να κερδίσεις κανέναν. Είναι αδιανόητο. Βέβαια, καταφέραμε, γιατί περί κατορθώματος πρόκειται, να πετύχουμε τουλάχιστον το ένα από τα δύο πέναλτι που κερδίσαμε. Ο Λομπάτο το ένα πέναλτι που κέρδισε στο 39 το έχασε. Στη συνέχεια ωστόσο Ο Λομπάτο είχε ένα δοκάρι στο 39, αλλά το πέναλτι που ο ίδιος εκτέλεσε στο 70 ήταν εύστοχο. Το πέναλτι που χάθηκε ήταν του Μπουχαλάκη. Το κέρδισε ο Μπάντζη, το εκτέλεσε ο Μπουχαλάκης, αλλά η μπάλα κατέληξε επάνω στον Χατζημανουήλ, τον τερματοφύλακα του Αστέρα, ο οποίος και απέκρουσε. Ένα στα δύο πέναλτι. Δεν ξέρω τι είδους κατάρα είναι αυτή φέτος με τον Πανετολικό και τα πέναλτι. Τα περισσότερα από τα πέναλτι που έχουμε κερδίσει, Βαγγέλη, δεν τα εκμεταλλευτήκαμε ποτέ. Δυστυχώς. Αυτό είναι ένας κοινός παρονομαστής που λέει πολλά για την γενική εικόνα του Πανετολικού φέτος. Χάσαμε πολλά πέναλτι και αυτά τα πέναλτι μεταφράζονταν σε βαθμοί. Βαθμοί που μπορεί να μας είχαν τώρα ακόμη και στο 5-8.

Και σαν να μην έφταναν τα χαμένα πέναλτι κατά το ίμιση χθες, είχαμε και το πλεονέκτημα. Για αρκετά λεπτά παίξαμε με παίχτη παραπάνω. Και αντί να το εκμεταλλευτούμε εμείς που παίζαμε με παίχτη παραπάνω για να γυρίσουμε το εις βάρος μας αποτέλεσμα, χάσαμε και στο τέλος, γιατί ο Αστέρας σε μια αντεπίθεση πετυχαίνει γκολ νίκης και έτσι διαμορφώθηκε το 1-2. Είχαμε την ίδια ώρα μαζί με εμάς το Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ 3-2. Λίγο νωρίτερα ο Ατρόμητος κέρασε 6 γκολ τον Πανσεραϊκό. Ένα απίστευτο βεβαίως σερί τερμάτων, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και μάλιστα από έναν ποδοσφαιριστή, τον Τσούμπερ. Μέσα σε 40 λεπτά ο Τσούμπερ πέτυχε 4 γκολ, παρακαλώ.

το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε. Ο Πανετολικός, ναι, εδώ και λίγες ημέρες έχει μείνει και μαθηματικά. Δεν υπήρξε άγχος χθες. Αλλά επειδή δεν υπήρχε το άγχος, Βαγγέλη, που είχε η ομάδα σύμφωνα και με τα λεγόμενα του προπονητή σε προηγούμενες αναμετρήσεις, είχαμε έτσι τη μικρή ελπίδα μήπως και έλλειψης άγχους, αφού η ομάδα είχε ήδη πετύχει το βασικό στόχο της παραμονής, μήπως βλέπαμε έστω στα τελευταία παιχνίδια τον Πανετολικό να παίζει καλύτερη μπάλα. Δυστυχώς πέσαμε έξω. Και εκείνο το οποίο επίσης θέλω να πω είναι ότι δεν έχει και τόσο σημασία στην παρούσα φάση αν μένει ή όχι ο Αναστασίου. Το θέμα μας δεν είναι ο Αναστασίου ο Πετράκης, δεν έχουμε προσωπικά με κανέναν. Το θέμα μας είναι ότι πρέπει να χτίσει έναν βασικό κορμό ο Πανετολικός. Δεν έχει έναν βασικό κορμό. Κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια γίνονται δεκάδες μεταγραφές. Όταν έρχεται ένας παίχτης, μέχρι να περάσει ένα εξάμηνο ή ένας χρόνος φεύγει, η ομάδα δεν έχει κάπου να βασιστεί. Και όταν δεν γίνεται αυτό, όταν η προετοιμασία, τα είπε και ο Αναστασίου ακόμη, ο προπονητής χθες, η προετοιμασία δεν μπορεί να γίνεται με την ΚΑΠΑ 19. Δεν μπορεί στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας οι περισσότεροι παίκτες να μην είναι εκεί. Χρόνος υπάρχει πλέον, Βαγγέλη, δεν μας πιέζει κάτι, η χρονιά τελείωσε, αλλιώς ονειρευόμασταν, η αλήθεια είναι, τη χρονιά των 100. Δεν μας προέκυψαν πράγματα τα οποία ονειρευόμασταν, ούτε για 5-8, ούτε για μια καλύτερη πορεία στο κύπελο, ούτε για να δούμε λίγο καλύτερο θέαμα. Όλα αυτά όμως μπορούν να βελτιωθούν, αρκεί να μπουν κάποιοι βασικοί στόχοι και όχι αόριστοι στόχοι. Το πάμε λίγο καλύτερα ή πάμε κάτι καλύτερο από πέρσι και τα λοιπά είναι ένας αόριστος στόχος. Γιατί τα τελευταία χρόνια ένατη θέση, δέκατη θέση, δωδέκατη θέση. Άρα το πάμε λίγο καλύτερα από πέρσι, βάσει αποτελεσμάτων τουλάχιστον, δεν ισχύει. Ας ελπίσουμε ότι στους μήνες που έχουμε μπροστά μας θα δοθεί η δυνατότητα στους διοικούντες να δημιουργήσουν ένα πιο στοχευμένο πλάνο, να θέσουν έναν συγκεκριμένο στόχο και όχι γενικά και αόριστα πάμε και όπου βγει. Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μια ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου του 2026. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Περισσότερα νέα και ειδήσεις στην εκπομπή της Δευτέρας. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.

0: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η ώρα είναι μία.
12: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
14: Μισό.
13: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
14: Μισό.
13: Πάλι μισό.
14: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τις επόμενες ημέρες θα ανοίξει ηλεκτρονική πύλη ώστε στις εθνικές εκλογές οι εκλογείς του εξωτερικού να ψηφίσουν είτε με επιστολική ψήφο ή με φυσική παρουσία κοντά στον τόπο κατοικίας τους. Τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος. Είπε πως στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία και ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Σημείωσε πως οι αλλαγές στο εκλογικό σύστημα θα γίνουν μετά τις εθνικές εκλογές, ενώ για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως τις 4 Ιουνίου απάντησε πως αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές να απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των 151 βουλευτών. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ αποχώρησαν από τη διαδικασία. Το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα δεν είναι αστείο, ούτε γίνεται για εσωκομματική κατανάλωση, προειδοποίησε από το βήμα της Βουλής ο Αντώνης Σαμαράς. Ανέφερε ότι η Άγκυρα επιθυμεί θερμό επεισόδιο για να οδηγήσει την Ελλάδα σε διεθνή διαιτησία για το Αιγαίο. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξηγήσεις θα δώσουν και άλλοι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων η ασυλία ήρθε πριν από λίγες εβδομάδες. Πλήρη άμεση και ανεφόρων κατάπαυση πυρός σε όλα τα μέτωπα προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αναφέρουν οι πηγές του Άλα Ραμπίγια. Περιλαμβάνει επίσης δέσμευση για μη στοχοθέτηση στρατιωτικών, πολιτικών ή οικονομικών υποδομών. Στο μικροσκόπιο του Αρείου Πάγου, η απόφαση για την αποφυλάκηση υπό όρους του αρχηγού της 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο το 3χρονο κοριτσάκι, το οποίο διακομίστηκε χθες στο νοσοκομείο Χανίων. Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, μόλοπες και χυμώσεις. Συνελήφθη η μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Κλείνουν από αυτή την ώρα οι σταθμοί Θησίο και Φάληρο του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου λόγω μετακίνησης φιλάθλων για το Final Four της Ευρωλίγκας. Οι δύο σταθμοί θα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων προς το σταθμό Ειρήνη με ειδικά δρομολόγια σειρμών που δεν θα πραγματοποιούν στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς. Στη Διεθνή Ενημέρωση, συνομιλίες με το ΟΜΑΝ για την επιβολή τελών υπηρεσιών σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούς διεξάγει το Ιράν σύμφωνα με τους New York Times. Στα αθλητικά, την περίπτωση του Άγγελου Ποστέκογλου εξετάζει σοβαρά η Μπεσίκτας για τη θέση του προπονητή εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Βραζιλιάνος μέσος Κασεμίρο βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ίντερ Μαϊάμι.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,04% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Σήμερα αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 2026.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 24 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.

0: Είμαι εδώ, είμαι πολύ συγκινημένη, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
1: Θα σου γράψω μια ενυδατική που θα αναζωογονήσει το δέρμα σου.
0: Είμαι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόμουν 14 χρόνια.
1: Τα ακούς, μωρή κακορίζικη.
2: Πώς είναι δυνατόν να είναι προετοίμαστη, αλλά μάλλον προετοιμαζόταν 14 χρόνια. Η προετοιμασία στα πόσα χρόνια ολοκληρώνεται. Βεβαίως είναι η εισαγωγή της εκδήλωσης χτες πάνω στη Θεσσαλονίκη για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, που θα λέγεται έτσι, κόμμα Μαρίας Καριστιανού. Εδώ είναι η ηθοποιός, τραγουδίστρια, καλλιτέχνης, άνθρωπος της τέχνης, Κατερίνα Μουτσάτσου, που μίλησε για τους, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοορθόδοξους στη Μεσοποταμία, δηλαδή στον Τίγρη και τον Εφράτη. Εκεί έχουμε μεγάλη κοινότητα Ελληνοορθόδοξων. Θα πρέπει να ψηφίσουν Μαρία Καριστιανού, μέχρι εκεί φτάνει η δυναμική, να στείλουν επιστολική ψήφο με ένα Περιστέρι, με κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το Περιστέρι που φεύγει από την Καριστιανού, που είναι τρεις φορές το κεφάλι της και πηγαίνει και έρχεται. Οπότε, επειδή είχαμε νέο κόμμα χτες, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε, να μην πανηγυρίσουμε, γιατί η δημοκρατία μας εδραιώνεται. Η δημοκρατία ορίζει νέα κόμματα. Εμείς εδώ έχουμε πολλές επιλογές, πάρα πολλές επιλογές, και ειδικά φέτος στις εκλογές, οπότε γίνουν, θα είναι περισσότερες. Οπότε, να ακούσουμε πώς ξεκίνησε η χθεσινή εκδήλωση.
0: Ήμουνα πολιτικ, μπορεί να έκανα καλά τη δουλειά μου, δεν ξέρω, αλλά έγινε αυτό το βίντεο και ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο ξαφνικά με πολέμησε και δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συνέβαινε και βάλθηκα να καταλάβω τι μου συνέβαινε. Τώρα συμβαίνει σε όλους μας.
1: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
3: Μαρίτσα, εσύ πως είναι τόσο πολυκλαδικό, κατάλαβες.
0: Πλέον το πρόβλημά μας είναι υπαρξιακό και η ερώτηση τότε ήταν να είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
4: Και όταν λειτουργούσε ο παπάς.
5: Να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, εδώ είναι ο παπάς, εκεί ο παπάς, να ο παπάς, πού είναι ο παπάς, να ο παπάς.
4: Τη στιγμή.

0: είναι κανείς Έλληνας ή να μην είναι.
1: Μια φορά και έναν καιρό.
2: Θεωρώ ότι αυτό που λείπει σήμερα από την ελληνική κοινωνία είναι η ελπίδα, η αισιοδοξία, η αλήθεια. Και θέλω να πιστεύω αυτή η καινούργια προσπάθεια της κυρίας Καρσιανού θα τα κουβαλήσει πάνω της.
3: Έχουμε κουβάλιμα πολύ. Έχουμε κουβάλιμα. Ψωμιάδης είναι αυτός. Δεν γινόταν να λείπει. Πήγε εκεί απ' έξω, έκανε δήλωση. Νομίζω ότι πρέπει να μπει στις λίστες και να εκλεγεί, να τον έχουμε πάλι στη Βουλή μαζί με την Κατερίνα Μουτσάτσου, που τόσο ωραία τα λέει, κυρίως να εκπροσωπήσει και τους Ελληνοορθόδοξους ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη, του Ιράκ δηλαδή εκεί. Όλοι αυτοί να έρθουν εδώ. Και έχει πολύ ωραίο στίχο το χριστιανικό τραγούδι που ακούμε, αυτό νομίζουμε ότι ταιριάζει. Ακούσατε που είπε ανάμεσα στα άλλα, μόνος ο παπάς, μόνος επροσκόμιζε. Είναι προς αύξηση, επροσκόμιζε. Μόνος επροσκόμισε ο Σαμαράς πριν λίγη ώρα στη Βουλή τα εξής.
4: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη σε μια ακόμα παρουσίαση, παράσταση αλαζονίας στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα του Μαξίμου. Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον. Και αναρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το Μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον πρώην πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα, και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
3: Σιγά μην του το είπαν 3 το πρωί. Τα ήξερα αυτά τις άλλες ώρες. Περίμενε 3 το πρωί να μάθει ο Μητσοτάκης. Ποιον παρακολουθεί το σύστημα Μητσοτάκη. Ποιον παρακολουθεί δηλαδή ο ίδιος. Ό,τι ώρα θέλει έμπαινε εκεί στη συνακρόαση και άκουγε τα αδέοντα. Χτύπημα του Σαμαρά. Θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Πριν λίγη ώρα ανέβασε τον πύχη. Ένα είδε ότι έφτιαξε ο Τσίπρας κόμμα. Το φτιάχνει δηλαδή την Τρίτη. Το έφτιαξε Καριστιανού χθες. Ελπίδες Καριστιανού κτλ. Οπότε γιατί όχι και αυτός. Να γυρίσουμε λίγο στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Γιατί τα στελέχη δίνουν τον τόνο πάντα και ο ηγέτης. Εδώ η ίδια η Μαρία Καριστιανού. Αλλά και τα υπόλοιπα στελέχη σιγά σιγά θα τα μάθουμε. Θα μπουν και στη Βουλή. Ήδη έχουν δώσει δείγματα. Ένα από αυτά τα στελέχη είναι ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος. Μιλάει για κάποια εθνικά θέματα.
5: Χρειάζονται εκβιασμοί εδώ πέρα. Ένα θέμα είναι των γερμανικών επανορθώσεων. Οι Γερμανοί μας χρωστάνε αυτή τη στιγμή ένα τρισεκατομμύριο ευρώ.
6: Δεν νομίζω ότι το είχαμε λύσει αυτό, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο υπόσχονταν, αλλά δεν το έκανε.
5: Ναι, αλλά εμείς δεν το κάνουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας από το ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ποιο είναι το όπλο δηλαδή που έχετε για να κάνετε κάτι τέτοιο?
5: Ποιο είναι? Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου του 2000, το οποίο με μια για το δίστομο, το οποίο με μια υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης μπορούμε να αρχίσουμε κατασχέσεις περιουσίας του γερμανικού κράτους στην Ελλάδα.
3: Την Κοσμοτέ να πάρουμε. Θα κάνουμε κατασχέσεις του γερμανικού κράτους, δεν ξέρω και πού ανήκει, στην Ελλάδα, γιατί είναι οι γερμανικές αποζημιώσεις. Όλες οι κυβερνήσεις το έχουν πει, δεν το έχουν κάνει, καμία δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Τώρα όμως τελειώσαν αυτά με Καριστιανού στην Πρωθυπουργία, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα τους πάρουμε ό,τι έχουν και δεν έχουν. Και μπήκε στη λεπτομέρεια ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος.
6: Το γερμανικό κράτος έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα.
5: Βεβαίως έχει. Το Ινστιτούτο Γκόντε και διάφορες άλλες.
6: Και θα σώσουμε τη χώρα επειδή θα κατάσχουμε το κτίριο που στεγάζεται το Ινστιτούτο Γκέτε.
5: Θα ενοχληθούν οι Γερμανοί και θα κάτσουν κάτω να συζητήσουν μαζί μας το θέμα αυτό, το οποίο αυτή τη στιγμή αρνούνται να συζητήσουν.
3: Όλο αυτό με τις γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι δισεκατομμύρια. Οπότε θα πάρουμε το κτίριο του Γκέτε, μια πολυκατοικία στην Ομήρου, στο κέντρο της Αθήνας, και μετά οι Γερμανοί θα κάτσουν κάτω. Go back, Madame Merkel. Δεν είναι η Merkel πια. Ο Scholz ποιος είναι εκεί. Οπότε με τα go back.

0: η Τουρκία το άρθρο 14 της Λοζάνης.
1: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
0: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Μου το πας μολάνικτα φτερά, μόνο βασίλιας μας εκοινώνησε.
3: Όλοι που με ξέρουν, καλά ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται. Αλλά γενικώς όλοι έρχονταν που να έχει ένα γεια στον Παύλο.
4: Γεια χαραντάν και τα κουτιά μπαγλάν.
2: Κοίταξε.

0: Θα προσαρτήσουμε Ήμβρο και Τέν εδώ δηλαδή.
1: Δεν θα προσαρτήσουμε, θα διεκδικήσουμε. Προσέξτε, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Εδώ θα διεκδικήσουμε. Α, και αν πει όχι, δεν σας τη δίνω. Τι κάνουμε εκεί. Απλά εμείς θα έχουμε διεκδικήσει την Ήβρο και την Τένε εδώ. Δύο νησιά που δεν ανήκουν σε εμάς, στο Βόρειο Αιγαίο. Και αν θέλετε, ψηφίζετε και το άλλο κόμμα, επίσης χριστιανικό, του Βελόπουλου, που θα πάρει την πόλη. Που είναι παραπάνω. Έχουμε επιλογές, θέλω να πω. Ο λαός είναι πολύ τυχερός. Γιατί ανοίγονται πια, ξεδιπλώνονται τα χαρτιά του κάθε κόμματος. Είμαστε πολύ ευλογημένοι. Μέσα σε αυτά, βάλτε και το Σαμαρά.
3: Υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο. Στον κόσμο. Που δεν θα κινούσε γη και ουρανό να μάθει το τι συνέβη. Πολύ περισσότερο για λόγους εθνικής ασφαλείας. Που δεν θα έβαζε τις υπηρεσίες της να τα κάνουν όλα φύλο και φτερό. Κι όμως υπάρχει, είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί. Απλά διέκοψαν τον ύπνο του, εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
2: Λύσαξε πριν μια ώρα με το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα. Τι ήταν να το πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Έχει λυσάξει ο Σαμαράς ποιος χτυπάει, αν θα χτυπήσει, δεν θα χτυπήσει και δεν χτυπάει το τηλέφωνο και αναπάντητες κλείσει παντού και διάφορα άλλα τέτοια. Μας έφαγε πριν μια ώρα όλο για το τηλέφωνο. Μιλούσε μέσα στην Βουλή. Να ξαναγυρίσουμε όμως στην άλλη ελπίδα του τόπου μας. Έχουμε πολλές ελπίδες, όπως ξέρετε. Η μία έρχεται πρώτη φορά, η άλλη δεύτερη φορά. Εδώ η Καριστιανού πάλι ελπίδα για τη δημοκρατία. Και ο Σαμαράς πάντα είναι μια ελπίδα, μην το ξεχνάμε αυτό. Να πάμε στη χθεσινή ελπίδα. Την κυρία Καριστιανού έκανε συστάσεις.
4: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
5: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
4: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
5: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
4: Δεν έζησα από την πολιτική. Σας καλώ λοιπόν να πορευθούμε μαζί αυτό το δρόμο. Και όσοι λείπετε, ελάτε να βρούμε με διάλογο τους τρόπους να ενωθούμε. Με καθαρά χέρια.
5: Βελούδο, βελούδο. Τι τους βάζεις?
6: Κρυμμένη ντομάτα μου έχουν πει.
4: Με καθαρό βλέμμα, με πίστη, με θάρρος.
7: Η ωραία πύλη θα κλειστεί και θα γκρεμιστεί για τραπέζα.
8: Πού είσαι ρε καραβάνγκο? Άντε ξεκουμπιστείτε βρε. Και δεν αντέχει το δοκάρι.

0: Γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία!
1: Τι είναι αγόρι, κορίτσι.
2: Εάν ήταν κοριτσάκι, δεν θα φοράγε ροζ.
1: Και αν ήταν αγοράκι, θα φοράγε γαλάζιο.
3: Και τώρα που φοράει πράσινα, τι είναι?
4: Παναθηναϊκός.
5: Η ελπίδα για τη δημοκρατία. Τελικά είναι Παναθηναϊκός, ούτε ροζ, ούτε γαλάζιο, τίποτα από όλα αυτά. Οι συστάσεις της κυρίας Καριστιανού. Κάποια στιγμή μετά απαρίθμησε τους άξονες της πολιτικής και ήρθε η ώρα να πει για τις τράπεζες. Και εκεί άρχισε η γνωστή παπάντζα. Όλοι όσοι διεκδικούν κυβερνήσεις σε αυτό το οικονομικό σύστημα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα λόγια έχουν χτυπήσει τις τράπεζες όσο τίποτε άλλο. Οι τράπεζες δεν αντέχουν. Οι τραπεζίτες θέλουν να παραιτηθούν όλοι. Γιατί όποιος βγει με τη χρειά ο καθένας τη δική του και τον τρόπο του, βάζει στο στόχαστρο τις καημένες τις τράπεζες.
0: Ένατο, διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ. Να τερματιστεί αναβολή φορολόγησής τους και να καθιερωθεί η ισότιμη συμμετοχή τους στα βάρη και στους φόρους που τους αναλογούν. Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών.
5: Δεν ορίζεται από τις ελληνικές κυβερνήσεις αυτός ο τρόπος, κυρία Καριστιανού. Είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, είναι

0: κάτι παραπάνω, υπέρτερο, αφού ανήκουμε στην Ευρώπη, δεν έχει καμία δουλειά να εμπλακεί το κράτος, παρά μόνο αν πρόκειται να πάρει δάνειο 50 δις για να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε τις τράπεζες και μετά να το πληρώνουμε, αποπληρώνουμε όλοι μαζί, ενώ ωφελούνται οι τράπεζες από το δανεισμό που έχουμε κάνει σε βάρος του ελληνικού λαού. Έτσι λειτουργεί. Οτιδήποτε άλλο ακούγεται είναι μια μπαρούφα και μισή για να χειροκροτάει ο κόσμος και η ίδια η Καριστιανού χειροκρότησε τον εαυτό της εδώ. Αν ακούσατε, το είπε κιόλας, να χειροκροτήσω, ήταν πολύ καλό αυτό για τις τράπεζες. Οπότε το άκουσαν οι τράπεζες, δεν υπάρχει σωσμός για τις τράπεζες. Μία αυταπάτη ωραία ήταν αυτή. Στις πολλές των τελευταίων μηνών και ετών μαζεύονται και νομίζω οι εκλογές που θα έρθουν θα έχουν πολλές αυταπάτες από πάρα πολλούς. Η δεύτερη είναι από ένα νέο που ήταν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, στη Ρεματιά. Ο οποίος νέος αυτός θέλει την αριστερά και είναι με τον Τσίπρα. Δεν έχει καταλάβει τίποτα το παλικάρι, μην το πείτε έτσι απότομα. Γιατί και όταν δήλωνε αριστερός ο Τσίπρας εφάρμοσε ό,τι πιο νεοφιλελεύθερο, τα ξέρουμε. Τώρα δεν δηλώνει καν αριστερός. Αυτό είναι το θέμα, αλλά έχει μείνει με κεκτημένη ταχύτητα και θέλει να ζήσει το όνειρό του, το συγκεκριμένο παλικάρι, εκεί στο Τσίπρα και άρχισε να απαριθμεί.
1: Μια σύγχρονη αριστερά για μένα θέλει τρία στοιχεία. Θέλει να είναι συγκρουσιακή.
2: Μαλώνε!
3: Μαλώνε, ρε!
2: Μην με αφήνει.
3: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
2: Μια κουσπουλεύση, κράτα μου κόντρα.
4: Σε κρατάω.
1: Δηλαδή να τα βάλει με αυτούς εκεί πέρα στη λίστα του Who Owns the Media και να επανακτήσει τα κοινά, είτε αυτά είναι τα πανεπιστήμια, είτε είναι τα νοσοκομεία, είτε είναι η ενέργεια. Θέλει να είναι αντιμιλιταριστική, γιατί βλέπουμε ότι πάμε full σε επόμενο Cold War. Είμαστε τέλος πάντων, ανεβαίνουν οι αμυντικές δαπάνες. Κάπως έχει γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία ότι πάμε στον Τρίτο Παγκόσμιο. Οπότε χρειάζεται μια κάπως αντιπρόταση εκεί πέρα και πρέπει να είναι βαθιά πολιτικά οικολογική. Μια σύγχρονη αριστερά θέλει να είναι συγκρουσιακή.
2: Πες ότι μαλώνεις και πιθάνεις.
3: Μαλώνω ρε.
2: Πες ότι μη μ' αφήνεις κυρά μου, κράτα με.
4: Σε κρατάω, πώς σε
2: κρατάω. Κόντρος, κότσα. Έτσι εδώ.
0: Θέλει συγκρουσιακή αριστερά αυτό το παλικάρι και από όλα όσα έχει μπροστά του να επιλέξει βρήκε τον Αλέξη Τσίπρα. Χαμός θα γίνει. Τέτοια σύγκρουση ούτε στα συγκρουόμενα του Λούνα Πάρκ. Με λάστιχο το αυτοκινητάκι, χαρά γεμάτη, όλοι εκεί μαζί και θα συγκρούεται ο ένας με τον άλλον. Τέτοια σύγκρουση μάλλον θα γίνει. Και γίνεται ήδη σε αυτήν την αριστερά, αλλά έχουμε και την δεξιά ή ακροδεξιά.
5: Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησα από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
0: Ωραία λόγια. Ωραία λόγια από τον κύριο Σαμαρά. Αγαπημένοι όλοι, της δεξιάς παρατάξεως, δεξιάς πολυκατοικίας, ή πείτε το όπως θέλετε. Στην ερώτηση που έθετα μόνος μου στον εαυτό μου, ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος Έλληνας, έδινα την απάντηση η Σοφία Βούλτεψη. Τώρα το αλλάζω για σήμερα, θα βάλω το Μιχάλη Χρυσοχοίδη, γιατί έχει λύσει πάρα πολλά θέματα.
6: Αυτό είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας. Καταρχήν, τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ. Το θέμα αυτό έχει λυθεί.
7: Μπράβο!
6: Δηλαδή υπάρχουν κάμερες και επιμένω κι εγώ ιδιαίτερα σε αυτό. Υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
7: Μπράβο!
0: Ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική διαδικασία, το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα, η πορεία, η διαδήλωση, η διαμαρτυρία κτλ. Κτλ. Έχει λυθεί όλο αυτό επειδή έχουν βάλει κάμερες. Δεν θα μοντάρονται όλα αυτά, δεν θα επιλέγετε τι θα δείτε. Άλλωστε, έχουμε δει πολλές σκηνές από κάμερες των αστυνομικών στα διάφορα ξυλίκια που παίζονται όποτε κατεβαίνει κόσμος κάτω στο δρόμο. Είναι ευτυχισμένος γιατί το έχει καταφέρει αυτό ο Χρυσοχοίδης, αλλά είναι ευτυχισμένος γιατί όταν γίνει κι άλλο υπουργός θα υλοποιήσει και το επόμενο.
6: Βέβαια, το ζήτημα της γενικότερα της βίας, της αστυνομικής βίας είναι μεγάλο θέμα, είναι πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Είμαστε διαρκώς σε μια προσπάθεια να οι αστυνομικοί να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
3: Έτσι με τη θεία κοινωνιά θα το κλείσω μέσα στον παράδεισο.
6: Στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
3: και στην πιο κρίνος πάρε τη γωνιά.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. 16% αυξήθηκαν οι μαθητές των μονάδων ειδικής αγωγής στη Δυτική Ελλάδα, όμως οι εκπαιδευτικοί μειώθηκαν κατά 7%. Παραμένουν στο 55-67 οι 70 εργαζόμενοι του προγράμματος στους Δήμους της Αιτωλοακαρνανίας συνεχίζουν να εργάζονται με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις. Προτεραιότητα στην Αιτωλοακαρνανία η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα με τη μεταποίηση, σύμφωνα με τον Γεώργιο Κοντογεώργη. Δεν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις, υπάρχει πολιτική εργαλειοποίηση, δήλωσε από τη Βουλή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Σπύλιος Λιβανός. Και επίσημα 8 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Θέρμο για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κόνης Κρατιπλάτανος και Ανδρακιά Αργυρό Πηγάδι. Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης μελισσοκόμων στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό Δήμητρα. Σε κλίμα συγκίνησης στο Μεσολόγγι τα αποκαλυπτήρια του μνημείου της Ντάπιας Λουνέτα, με τα οποία εκπληρώθηκε ένα ιστορικό χρέος. Πρόταση 400.000 ευρώ για τη Βάλβιο Βιβλιοθήκη του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου. Ο Σπύρος Πετρουλάκης παρουσίασε στο Αγρίνιο τον Καθαρμό, το νέο του μυθιστόρημα με φόντο μυστικά δεκαετιών. Πανετολικός και ΠΑΟΚ στις ομάδες που ζητούν την άμεση αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος στη Στίχημαν Super League 1. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κυκλού.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
11: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
0: Υπάρχει ως θέμα. Πολύ ωραίο, πολύ δημοκρατικό, με σεβασμό στους ψηφοφόρους τους καταρχάς, στην κοινή λογική, στο Σύνταγμα, στους νόμους, στην νομιμότητα, πραγματικά κυβέρνηση αρίστων, αρρώστων αρίστων. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι πιο διαφανές, συγχαρητήρια σε όσους ψηφίζετε. Κυριάκο Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλετε μια Ελλάδα με κανόνες, μια χώρα που να έχει πλαίσιο λειτουργίας, γιατί όλοι οι άλλοι είναι μπάχαλοι και μόνο εσείς είσαστε οι σωστοί που τηρείτε τους νόμους, την προκοπή του τόπου και την τάξη, κυρίως την τάξη, γιατί είναι συντηρητικό κοινό και θέλει τάξη και νόμους. 2-11-10-80-8-80, αν υπάρχει τέτοιο κοινό, ας πάρει και εδώ και ο άλλος μέσα της τάξης και του νόμου είναι. Ο Κύρκος ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο, πρώτος λαός, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε.
13: Έλα ρε Ντάι, να πούμε. Τι κάνεις?
0: Καλά, τι θες? Τρέχει τίποτα?
13: Λοιπόν, άκουσε με πολύ καλά.
0: Ναι, για να δω.
13: Συγγνώμη τα βασικά. Το ουφολόγος έχει δίκιο, Ουφο πάνω από την Ελλάδα και τα λοιπά. Αλλά.
0: Τι πάνω από την Ελλάδα, εδώ το έχουμε και στην Ελλάδα και το ψηφίζουμε πρωθυπουργό.
13: Αυτό θα σου λέω. Του το είπε ένα εξωγήινο στο λιμητό.
0: Ναι, τι συζητάμε.
14: Του ζήτησε να συνηγορήσει στην αλλαγή φύλου επειδή ανέβηκε στο λιμητό και του το είπε ένα εξωγήινο.
13: Μα έχουν υποθεί να πούμε, αλλά εσύ τίποτα. Πέτασα εδώ εκεί πέρα και κάθε και τον πιάνει στο ψηλό, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι εκείνο έχει πιάσει το ψηλό. Παιδί στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει καταλάβει. Να το ξέρετε.
0: Α, μου αρέσει αυτή η άνθρωπη.
13: Είναι, άνθρωπη μεγάλη. Να σου πω, σου άρεσε η Μετάλλικα.
0: Μου άρεσε, ναι.
13: Πάλι τζάμπα πήγες, τα έχει κανονίσει όλα εκεί πέρα να πούμε. Έχει γίνει τώρα Instagram, influencer, κωμικός, όλα τα λοιπά να πούμε. Εμείς ξέρουμε από τότε που δειλά-δειλά είχαμε σπάσει σε κάτι υπουργεία, με κάτι ελικόπτερα, με κάτι εκείνα και τώρα κοίταξε.
0: Ναι, με ξέρετε τόσα χρόνια δεν στείλατε ένα εισιτηριάκι όμως.
13: Τι να σου στείλουμε εισιτήριο να πούμε εκεί πέρα, μια χαρά είσαι. Πήγαινε εκεί πέρα, πιάσε του δικού σου να πούμε.
0: Iron Maiden, στείλ Iron Maiden, μην τραπεί.
13: Πήγαινε εκεί πέρα με τη ζωή σα, να πούμε, και το διαμαντί εκεί πέρα που κατανοίξει μπιφ.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
15: Και ξέρει πολύ καλά λοιπόν ο Αποστόλης ο Τσολιάς που κυκλοφορεί μεταμφιεσμένος. Ποιος είναι ο διαμαντής?
0: Ένα εισιτήριο Iron Maiden ζήτησα. Τι ζήτησα?
13: Να σου πω κάτι λίγο. Πλήρωσε το. Και βασικά έτσι θα κάνεις. Αυτός που σου τόσει με τζάμπα, 150 ευρώ, βγάλε 15 προσκλήσεις. Έτσι θα τους βάλεις μέσα στον τζάμπα, να πούμε.
0: Του είπα εγώ, ναι. Α, εγώ είμαι κύριος, το είπα. Φιλαράκο, του λέω, έρχεσαι με την παρέα σου στην παράσταση τζαμπέ.
13: Πρέπει να το πας για παϊδάκια, να το κάνεις στο τραπέζι.
0: Α, και παϊδάκια.
13: Να λαδώσεις τον τεράκι του. Έχετε διευθυντά μου, επειδή ακούω το θέμα στο μεταργατικά δυστυχήματα. Με τη Βιολάντα τι γίνεται, την ξεχάσαμε τελείως τη Βιολάντα.
0: Όλα καλά, κάτι ελαφρυντικά βλέπω, κάτι με εγγυήσεις βγαίνουν έξω οι υπεύθυνοι, μια χαρά.
13: Νομίζω ότι φταίνε και οι γυναίκες, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν συναχωμένες και δεν πιάσαν τη μυρωδιά του αερίου.
0: Αν δεν φταίνουν τα θύματα, αλίμονο. Ποιος φταίει σε αυτόν τον τόπο, πάντα το θύμα φταίει.
13: Λοιπόν, για τα εργατικά ατυχήματα που λέγατε πριν,
0: ναι.
13: Πρώτα απ' όλα βάζουμε σε αυτές τις δουλειές, υπάρχει και μαύρη εργασία. Οπότε, άμα γίνει κάποια μαλακία, δεν καταγράφει αυτό που θέλει, δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Οικοδομές και μαλακίες, το ξέρουμε.
0: Τώρα τι και θα συζητήσουμε και τη μαύρη εργασία, σε παρακαλώ.
13: Επίσης, μαύρη εργασία, εντωμεταξύ εργατικά ατυχήματα κτλ. Δεν καταγράφονται για τις influencers στο Ντουμπάι, που έλεγε και το παλικάρι πριν ότι τις χέζουν και τις κατουράνουν. Αυτό να ξέρεις, είναι στο όριο του Μερακλή, αλλά είναι και βάρεια και αμφιγεινά. Επίσης, δεν ξέρεις τι έχει φάει. Και ο Άραβας μπορεί να είναι για ατύχημα. Να τα ξέρουμε για αυτά, να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
0: Okay.
13: Και ένα τελευταίο. Ο Ψινάκης είχε πάρει τη Λουκά και είχαν πάει σε κάτι βραβεία.
0: Ναι.
13: Θα του πρότεινα να πάρει τη Λουκά και να πάρει στο Iron Maiden. 666, the number of the beast.
16: Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί!
0: Καλά, εκεί θα βγάλει φλίκτενες, αλλά το ψήνω.
13: Εκεί τη παίρνω εγώ εισιτήριο, μα είναι. Να πάτε μαζί.
0: Μα στη Λουκά παίρνει, σε μένα δεν παίρνει, για την ψυχική οδύνη.
13: Ανάγκη έχει σε μένα. Αν είναι δυνατόν. Έχει εκεί πέρα τα κονέ σου.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, έλα, να σε καλά, μα υποχρέωσε πάλι.
17: Αμπόσολε!
0: Έλα!
17: Καλησπέρα!
0: Καλησπέρα, ποιος είναι?
17: Το Παντεράκι ο Θανάσης από το Ράδιο, τι κάνεις?
0: Καλά!
17: Να σου πω κάτι! Όλοι πέφτουν από τα μπαλκόνια, δηλαδή ο Γκούλης χαίρεται που πέφτουμε από τα μπαλκόνια! Δεν ξέρω!
0: Τον Γκούλη τον νοιάζει να μην πέσει αυτός, όχι τα μπαλκόνια, από οπουδήποτε!
17: Α, αυτό έχει!
0: Από την εξουσία, τον νοιάζει άμα θα πέσει εσύ από τον μπαλκόνι, πέσει! Δεν μας νοιάζει!
17: Έχει δίκιο, δεν το σκέφτηκα αυτό!
18: Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά!
19: Παραπολιτικά 90,1. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
20: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατή ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
26: Μισό.
25: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
26: Μισό.
25: Πάλι μισό.
26: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
25: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
27: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
28: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
29: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
28: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
30: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
31: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκιακαιπαιδι.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
32: Ξύπνα, ξύπνα,
33: τι?
32: Ήρθε, είναι απ' έξω.
33: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
32: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
33: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Με τις καμπάνες του Σαμαρά, με το Χρυσοχοΐδη που έλυσε το θέμα και θα λύσει, δεν θα έχουμε πια επιθέσεις αστυνομικών να διαλύουν συγκεντρώσεις. Με τις ελπίδες μας τις που έρχονται από τη Μακεδονία και θα κατακλείσουν όλη την Ελλάδα και τους Ελληνοορθόδοξους του Τίγρη και του Εφράτη ανάμεσα εκεί στο Ιράκ. Δεν έχουμε χρόνο για όλο λαό. Φτάσαμε στο τέλος. Πάμε κατευθείαν στις παραγγελιές σας, οι αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας. Στο μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας.
7: Καλημέρα, Αποστόλη. Επειδή είναι πάρα πολύ επίκαιρο, σε παρακαλώ, βάλε τις διακηρύξεις του Μητσοτάκη και ανάμεσα το φέρτο, μέχρι να μας τα πάρει όλα.
8: Παρεμβαίνουμε στο κόστος του ντίζελ κίνησης. Η πολιτεία θα το επιδοτεί λοιπόν με 16 λεπτά το λίτρο. Χορηγείται ειδική στήριξη με τη μορφή ψηφιακής κάρτας καυσίμων. Το μέτρο μεταφράζεται σε 50 ευρώ το δίμηνο για την υπηρετική χώρα και σε 60 ευρώ για τα νησιά μας.
9: Την επιδότηση του Fuel Pass.
10: 2 ευρώ το μήνα.
9: Μια προπληρωμένη κάρτα ύψους 150 ευρώ.
10: 50 GB δωρεάν data στο κινητό τους.
11: Πάρτα μωρή άρρωστη.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Αλέξανδρος από Ισλανδία, Ισλανδοκουνού μάλλον.
1: Έλα.
0: Μπορείς για την Παρασκευή, εκεί πέρα που λέει ο Τσίπρας, ο ισοπεδωστής, να βάλεις εκείνο το ηχητικό που έλεγε ο άλλος ο Αυνανιστής στη Λατινοπούλου.
1: Τι λέει ο Τσίπρας, θεριστής λέει.
0: Θεριστής, αυτή την ιδέα που λέει.
1: Σας παρακαλώ.
2: Ο θεριστής.
3: Αυνανιστής. Αυνανιστής!
2: Έρχεται.
4: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Πόσο μαλάκες είμαστε ρε, έχεις καταλάβει τι πάνε να κάνουμε.
6: Καλήθηκε.

0: Γεια χαρά.
1: Για
0: την Παρασκευή θέλω να κάνω μια πρόταση.
1: Για κάντε.
0: Το Μητσοτάκη να λέει δεν απορώ, δεν απορώ. Και το Μαγελάκα να λέει δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω πώς συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
2: Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ, δεν απορώ.
3: Δεν απορώ, ούτε καταλαβαίνω. Συνεχίζουν να υπάρχουν όλα αυτά.
4: Όποιος από εδώ και μπρος, επόμενες εκλογές, ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, δια της ψήφου του, νομιμοποιεί την κλοπή του δημοσίου χρήματος.
3: Θέλω να βγω από εδώ μέσα κι όμως μένω σε μια ομίχλη που ναρκώνει την καρδιά.
5: Πάντα νεοδημοκράτης ήμουν, από μικρό παιδί.
3: Λιώνουν τα μάτια μου στο φως της τηλεόρασης. Με να νουρίζει μια στριμμένη μελωδία.
6: Σου σφυρίζω κι αν...

0: Αποστόλη.
1: Γεια.
0: Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, για τη σύντροφό μου που σήμερα η γενέθλια και την Πέμπτη γιορτάζει και ακούμε πάντα την εκπομπή από απόσταση δυστυχώς αλλά μαζί. Το Nothing Else Matters των Metallica που πήγαμε και συναυλία πρόσφατα.

0: και μια παραγγελιά.
1: Για πες.
0: Έχουμε καιρό να ακούσουμε τον επιμηκητή.
2: Ο κύριος Καλαμούκης, Απόστολος.
1: Τώρα λίγο σύγχυση, αλλά οκ. Okay.
2: Ο ίδιος είστε ή
1: ναι, ο ίδιος.
2: Για την Αγγελία τηλεφωνώ από το OKM.
1: Από ποιο?
2: Για την Αγγελία, από εκεί τη βάλει.
1: Ναι, τι θέλετε.
2: Για την Αγγελία, από εκεί τη βάλει, για το αξεσουάρ, στο περιοδικό που έχετε βάλει.
1: Ναι, ωραία.
2: Τι μήνε γράφετε, πέστε μου.
1: Μισό λεπτάκι, επειδή έχω βάλει κι άλλο, έχω βάλει και ένα αυτοκίνητο. Ποια Αγγελία, βοηθήστε με.
2: Το περιοδικό το συγκεκριμένο βάλετε αυτοκίνητο.
1: Όχι, έχω βάλει σε άλλο. Μα δεν μου λέτε πιο περιοδικό, ούτε πιο αξεσουάρ.
2: Το OKM είναι περιοδικό γνωριμιών, ξεχνάτε.
1: Ωραία. Νόμιζα.

0: Θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.
1: Πες το!
2: Πόλεμο!
1: Κρατά!
2: Όπλα!
1: Πόλεμο! Πόλεμο!
2: Θα
0: και κανείς δεν δικαιούται να απέχει.
1: Φέρε πίνα!
0: Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά.
3: Χέσε ψηλά και γράτε με.
0: Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά.
4: Στα διάλα.
0: Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα.
5: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε?
0: Ξεκινάμε σήμερα.
6: Συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου.
0: Συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάταση στη Γαλλία.
7: Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο!
0: Το δεύτερο κύμα δημιουργία του 2023.
8: Ηρεμούλα.
0: Παίρνουμε δύναμη.
9: Πάρτα να μη στα χρωστάω.
0: Από τη δική σας εμπιστοσύνη.
10: Τι λες, μωρή μαϊμού του Φαραώ.
0: Παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία.
11: Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
0: Ορμή από τις κατακτήσεις μας.
12: Φάγανε.
0: Επιμένουμε στις αλήθειες.
13: Είναι ψεύτες.
0: Επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές.
14: Της χούντας και του αυταρχισμού.
0: Απέναντι στους λίγους.
15: Και πιο γαμίση πουθενά.
0: Δίνω στους πολλούς.
15: Και
0: για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη.
16: Δεν θα μείνει κανένας όρθος, θα πεθάνουμε όλοι.
0: Μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις.
17: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
0: Μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.
18: Ρε πάρτε τον πουλ από εδώ.
19: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
0: Όλοι μαζί.

0: ταξίδι. Λυπάμαι. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο.
1: Ναι.
2: Λέγεται.
1: Είμαι το κοριτσάκι που σου είχα πει ότι ακούς έχεις κουλούρα και στην πρόνοια. Θα ήθελα αυτή τη φορά να μου βάλει την πρωτομαγιά 1944 αυτούς υπεραστικούς.

0: Καλημέρα, τι γίνεται?
1: Να δω καλά εσείς.
0: Δοξάστε τον. Θα ήθελα, Αποστόλη μου, να βάλεις τον Τσίπρα,
1: ναι.
0: Το δοξαστικό. Δεν ξέρω γιατί άλλο δοξαστικό μπορούμε να βάλουμε.
1: Του Χαρικλίν, το δοξάστε με.
0: Α, το Χαρικλίν, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Είμαι αρχαιολόγος του σταθμού, να το ξέρεις.
1: Ποια αρχαιολόγος από όλες?
0: Έλα, μπορεί, σε ξέρω από το Sky. Αυτό θεωρώ τον εαυτό μου.
1: Α, γι' αυτό είσαι αρχαιολόγος, επειδή με ξέρεις από τα αρχαία χρόνια.
0: Ναι.
1: Κατάλαβα.
2: Το σχέδιό μου ήταν ένα σχέδιο που είχε αρχή, μέση και τέλος.
3: Δοξάστε με.
2: Ριψοκίνδυνο, αλλά έχει αρχή, μέση και τέλος.
3: Εγώ είμαι ο έξυπνος. Δοξάστε με.
2: Το δημοψήφισμα δεν ήταν μια πιστολιά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι, μια ζαριά. Δεν ήταν ένα παιχνίδι τάβλη με μια ζαριά.
3: Δοξάστε με.
2: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
3: Είμαι όριμος. Δοξάστε με.
2: Ο Τσίπρας είναι ψεύτης.
4: Από ιδεολογία.
2: Από ιδεολογία.
5: Γαμώ το πορτοφόλι μας.
6: Άντε ρε φίλε, σε ψάχνω από την Παρασκευή πριν τους Μετάλλικα.
1: Οχ, και?
6: Τι και, εδώ γίνανε κοσμοϊστορικά γεγονότα, τέλος πάντων. Εγώ θα πω αυτό που ήθελα να πω τότε. Είχε ζητήσει ένας ακροατής βάσει της συναυλίας, τέλος πάντων, να βάλεις ένα τραγούδι. Και ποιο έβαλες ρε φλόρε, το Έντερ Σάντμαν.
1: Ήθελες
6: κιόλας εσύ στους Μετάλλικα, γιατί ήσουνα δίπλα με τη Σκορδά.
1: Ήταν και η Σκορδά, εγώ με τη Βύση ήμουνα.
6: Με τη Βύση ήσουνα.
1: Ναι, γιατί όσα έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, γι' αυτό έκατσα εκεί.
5: Μπορείς απόψε να βγεις πολλές τετσούλες της γης και ας μπροστά δυνατά για νέους ερωτές.
6: Βάλε ρε φίλε ένα μπάτερι.
1: Ο πατεριμών εννοείς, τα πατεριμά να βάλω γιατί είναι του σατανά αυτοί.
7: Χιλιάδες σατανόπαιδα πήγαν εχθές.

0: Θες να παρακολουθήσουν τη σατανική τελετή των Μετάλλικα.
1: Πάτε ρημόν, το άλλο με το ξέρει. Βάλε ένα disposable heroes.
2: Μήπως εσύ τώρα ήθελες seek and destroy, υποθέτω, γι' αυτό.
1: Όχι,
2: θα ήμουν πιο αρσενικός αν έβαζα seek and destroy.
1: Το four horse θα προτιμούσα από το πρώτο. Τώρα the lighting από το δεύτερο.
2: Το ακούω.
1: Τρίτο και το black end από το τέταρτο.
2: Ω, ναι, ναι, θα σου κάνω ένα απ' όλα. Δεν μας παρατάς.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
8: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
7: Game Masters Escape Room.
10: Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
12: Μυστήριο.
13: Δράση.
14: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
15: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
16: Συνεργάσου με την παρέα σου.
17: Λύσε τους γρίφους, ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά
18: και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
19: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
20: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
21: Η ώρα είναι 2. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
23: Περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
24: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
25: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
26: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
27: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
28: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
26: Παραπολιτικά

0: Μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 2 λεπτά μετά τις 2 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου, στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Χριστίνα Αγγελάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Ένταση στη Βουλή στη συζήτηση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έμεινε στην Ολομέλεια. Αυτοπροσώπως αρνούμενοι κάθε παράνομη πράξη, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες οι εξελίξεις. Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή για εθνικά και υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει την επέκταση στο Αιγαίο. Καταγγέλει την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού και την χαρακτηρίζει μεταλλαγμένη. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το πολιτικό στίγμα. Όλο το ρεπορτάζ. Ραγδαίες εξελίξεις μετά την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του Final Four στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στις 6, Τζάμπολ για Βαλένθια και Ρεάλ στις 9, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, αγωνία για τα εισιτήρια. Ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα μόνο γύρο και ηλεκτρονική ψήφο για τους ετεροδημότες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στα παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφορά με 293.000 λίτρα υγραέριο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Τραγωδία στην Αθηνών Σουνίου. Νεκρός 56χρονος σε τροχείο μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων. Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σίμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας τη στελέχωση του κέντρου υγείας. Τι αναφέρει ο ίδιος στα παραπολιτικά. Εικόνες χάους και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες καταγγέλουν φοιτητές στο σταθμό μας. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικάρει τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των εστίων στα πανεπιστήμια. Βροχές και καταγγείλες κατά τόπου στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νεφώσεις στην Αττική, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Ερήδο, από τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένουμε να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την πρόταση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Πρόκειται για μια θυελώδη συνεδρίαση από την αρχή της, η οποία, όπως είπες και εσύ, σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυβέρνηση διαστόματος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, έκανε γνωστό ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 151 ψήφων και όχι των 120. Αυτό ήταν και η απόφαση που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση των κομμάτων. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας μάλιστα πως κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, τόνισε σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επεσήμανε πως περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψε εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κύριου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τον ρώτησε σε ένα φωτεινό δωμάτιο και είπε: δεν ξέρω. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι ο Ανδρουλάκης, πρωτού αποχωρήσει.
1: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κοινοβούλιο και επαναρχόμαστε.
3: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει και η παράταξη της νέας δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
1: Έτσι, μετά τις δηλώσεις αυτές, Γιάννη, μετά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με το κόμμα του από το κοινοβούλιο και αφεβαίως ακολούθησαν και άλλα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Με την πλεύση ελευθερίας τώρα, τι συνέβη?
2: Η επικεφάλιση της ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα μείνει μέχρι τέλους στη συνεδρίαση, πράγμα και το οποίο έχει πράξει. Mm-hmm. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: για κοιτάξτε τον θεσμικό κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε και είπε: εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δενίρης, δεν με ικανοποιεί και γι' αυτό θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι το αντιλαμβάνεται ο κύριος Ανδρουλάκης στο δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο, αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην Υπηρεσία Πληροφοριών και στο ρόλο στον οποίο επιτελεί.
1: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο κύριος Μάκης Βορύδης.
4: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της Εθνικής Άμυνας, δεν τη θέτει ο Βορύδης. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών. Ωραία.
1: Τώρα, Γιάννη, τι ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία?
2: Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα κρατήσει γύρω στο μισάωρο, οπότε μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που τέλος έχουν αποχωρήσει τα περισσότερα κομμάτα της αντιπολίτευσης και έχουν μείνει μόνο μέσα οι βουλευτές πλεύσης ελευθερίας πέραν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην εξεταστική.
5: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μια ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
6: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
1: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα.
7: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
1: Να συνδεθούμε τώρα με το Κοινοβούλιο. Στο Βήμα έχει ανέβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
8: Και ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Το μονομελές πλημελιοδικείο διαβίβασε, αυτό είναι το διατακτικό του, διαβίβασε την υπόθεση για τέλεση αδικημάτων τρίτων συμμετόχων σε πράξεις κατασκοπίας τετελεσμένης και σε απόπειρα, για πράξεις ψευδορκίας εδώ στη Βουλή από μάρτυρα με τον οποίο είχε επικοινωνία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τυχόν διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας και για άλλα 9 πρόσωπα που δεν είχε ερευνήσει ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα πρόσωπα είχε υπογράψει παρακολουθήσεις. Το μονομελές πλημελιοδικείο συνεδρίασε από Σεπτέμβριο του 25 μέχρι Φλεβάρι του 26, αυτές είναι οι 1930 σελίδες των πρακτικών με τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία που τα καταθέτω στα πρακτικά παρακαλώ και θα παραμείνουν στα πρακτικά της συνεδρίασης για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ελάτε παρακαλώ, για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ότι συγκαλύπτετε και ότι δεν θέλετε να ερευνηθούν ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία.
1: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βάσο Παλαιό, έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα λοιπόν, όπως είπες και εσείς, στις 11 η ώρα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης περιλαμβάνονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους άρθηκε η ασυλία από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αφορά τη δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό την περίοδο 2021-2022 και πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν κληθεί και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων, ωστόσο δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματά τους με τις έγγραφες εξηγήσεις τους στις 5 Ιουνίου. Το ίδιο συνέβη και με 5 ακόμα πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί για σήμερα, δεν προσήλθαν ούτε εκείνοι και δια των συνηγόρων τους έλαβαν επίσης προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι είναι η καταλεκτική ημερομηνία για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, και τα μη πολιτικά πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των υπόπτων σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ξεπερνάει τους.
1: Χάθηκε η τηλεφωνική μας γραμμή με την Βάσο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν έχουν κληθεί ως ύποπτοι και έλεγαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσαν οι πρώην υπουργοί Τσιάρας και Μηταράκης, καθώς και ο δικηγόρος τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τους συνόδευσε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
10: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη

0: Η επανάληψη όταν θα γίνει, πάλι μηδέν θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
1: Τώρα είχαμε μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή για τα θέματα, για εθνικά θέματα αλλά και για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα φόρα για το θέμα της Τουρκίας. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική κατευνασμού και την χαρακτήρισε μάλιστα μεταλλαγμένη. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και στο κοθές μας. Σε μια εφηδιαστική απόψη ότι δεν το γνωρίζαμε, δεν το περιμέναμε. Έχει καιρό εξάλλου να μιλήσετε για τον Αντώνη Σαμαρά. Στη Βουλή πήρε τον λόγο. Κινήθηκε στο πρώτο μισό της ομιλίας του σχέση με τα εθνικά λεγόμενα θέματα. Μίλησε για την Τουρκία και εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα, είπε, εξαγγέλλεται δημοσίως και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Είπε γιατί έχει προειδοποιήσει ο ίδιος, είπε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη με αυτήν την εξαγγελία, όπως είπε για την Τουρκία, για την νομοθέτηση όπως χαρακτήρισε μια εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκτασης στο Αιγαίο. Είπε ότι δεν είναι αστείο. Είπε ότι συνολικά είναι επιτομή μιας χώρας η υποχώρηση, κατηγόρησε δημόσια από το Μάτζη Βουλή του κ. Καραπετρίτη και την κυβέρνηση. Ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενώ στην συνέχεια, αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά και αφού κατήγγειλε και για την αποχώρηση των στοιχείων της πατρίδας από την Κάρπαθο, συνολικά δηλαδή μια επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική, πολιτική άμυνα της κυβέρνησης, πήγε και στο κομμάτι της συζήτησης σήμερα στην Βουλή. Πιάστηκα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ποιος θα σηκώσει τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει σαν ατάκα ο κ. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και είπε να ρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούνε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των Όπλων Δυνάμεων και το πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Στη συνέχεια άσκησε μια γενική κριτική για αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων προς την κυβέρνηση, αναζητώντας λοιπόν ευθύνες και κάνοντας κριτική. Και είπε ότι η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή, κάτι συγκαλύπτεται. Επομένως, συνολικά βλέπουμε μια πολύ σκληρή, αυστηρή και συνολική κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από ζητήματα, με αιχμή, όπως είπαμε, αυτά τα δύο. Θυμίζουμε ότι σε τη σχέση με το θέμα με της Τουρκίας και τις, τα ρεπορτάζ, τις θυμολογίες σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, είχε ερωτηθεί και από χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε πει ότι το έτσι θέλω της Τουρκίας, δηλαδή δεν έδειξε ισχύως αλλά δυναμίας, και είπε ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.
3: Κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και το ΧΑΣΑΠΗ. Για τα ΤΕΜΠΗ που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
1: Τώρα, χθες, σε ένα κλίμα πανηγυρικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, ανακοινώθηκε το όνομα του ονόματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί στο θέατρο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
4: Καλό μεσημέρι.

0: Φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, στο ίδιο μήκος κύματος και χθες το βράδυ η κυρία Καρισιανού, όπως ακούσαμε καταλήτως τον κύριο Πρωθυπουργό, μίλησε για την ελπίδα για την δημοκρατία, έθεσε τους όρους και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος της, το οποίο παρουσίασε στο Ολύμπιο, παρουσία εκατοντάδων ψηφοφόρων και ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να ενταχθούν στο κόμμα της. Τις επόμενες μέρες μάλιστα πρόκειται να μεταβεί και στον άλλο πάγο, ήταν να μεταβεί σήμερα, αλλά λόγω της ατρόας προσέλευσης δεν κατάφεραν να βάλουν όλες τις υπογραφές για να τις καταθέσουν στον Άριο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της. Εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καρισιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη, με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των τεμπών που είχε χάσει το παιδί της.
1: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
0: Είναι πολύ μεγάλη αυτή, δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσου, η οποία διαμείνει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο, και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καρισιανού, που εκτός από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει, ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος το κάλεσμά της, δηλαδή περίμεναν πολλούς παραπάνω και ήταν γύρω στους 800 με 1000 ανθρώπους. Ωστόσο, ήταν πολλοί άνθρωποι από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Από την Κρήτη ήρθαν, από την Πελοπόννησο ήρθαν αντιπροσωπείς. Ήρθαν εκπρόσωποι φορέων και επιστημονικών, αγρότες, συνδικαλιστές, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα από την κοινωνία, κυρίως όμως μέσα από την κοινωνική ανωνυμία, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά συνεργάτες της κυρίας Καρισιανού, δηλαδή άνθρωποι καθημερινοί όπως όλοι μας και ταπεινοί, όπως όλοι μας που δεν έχουν σχέση με την πολιτική. Και αυτό που υπόθηκε, όπως λένε σήμερα από την κυρία Καρισιανού, ότι υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι είχαν σχέσεις με κόμματα και με φορείς και είχαν κατέβει υποψήφοι, ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, ότι μιλάμε για κάποιους υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κογκλάβια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καρισιανού.
2: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη. Ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα. Ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς. Ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
1: Η κυρία Μαρία Καρισιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των τεμπών.
2: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Αιτωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα αντλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πρωτιβουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθερη οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβη στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας των Αστακών. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. Delta360.gr.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641-051-544. 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2641-091-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
12: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
13: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Θα δείτε, όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four, βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
1: Λοιπόν, πάμε αυτό. Πάμε τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα λοιπόν, έχουμε, Τζάμπο?
14: Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα, αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι, οι Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό τους ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι Σιρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, τους πυρήνες, τους βασικούς, στο ΆΚΑ, και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
1: Ναι.
14: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media Group θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλων των παλμών, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
1: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iefημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
14: Σε όλες τις πλατφόρμες του ομίλου στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα? Ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι.
14: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ομάδες το έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back Ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ρίγκι Ναταμάν.
1: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον.
14: Ναι, θα δούμε αυτό. Θα μας
1: απασχολήσει
14: από αύριο.
1: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
14: 9 το βράδυ ο δεύτερος,
1: ναι.
14: Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας. Αν έχει προκληθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει. Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα ήθελα με τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Πανθηναϊκού.
1: Σωστά.
14: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει, δεν έχουν ιτηθεί.
1: Ναι.
14: Κερδίσανε δύο φορές τον Παναθηναϊκό εδώ στα play-off, τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
1: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σωστά. Για ό,τι νεότερο φυσικά θα είμαστε. Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός. 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη Γ από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο. Μην, είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν και εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει στοματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
1: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στο δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο της Φενέρ Μπαχτσέ στο Στισίο. Σωστά.
15: Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
1: Ναι.
15: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
1: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
15: Έχουν ξεκινήσει 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι σειρμοί, οι οποίοι ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι. Ναι. Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα Λογοθέτη, το Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό στις 6 ώρα το απόγευμα. Ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε Λογοθέτη.
0: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην Φενέρμπαχτσε. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρμπαχτσε από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάλιρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλίου Πόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Ναι, είναι λίγο δύσκολη μετακίνηση.
0: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επί ποδός για τη διεξαγωγή του Final Four, και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κλείσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό,
1: ναι.
0: Να ευχηθούμε.
1: Πότε ήταν ο τερματισμός?
0: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
1: Και λόγω λοιπόν του.
0: Ναι, με απόφαση,
1: ναι.
0: Που
1: επειδή έχει το μεγάλο τελικό, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πολλές αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Κώστας Παπακλημίτσος είναι και πάλι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
16: Καλό μεσημέρι και πάλι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζει και η εκλογική διαδικασία. Σύντησε άλλη, το λέω και αλλάζει πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι κομβικές αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και καλό και στους ακροατές μας διαβάσουν με τις μελετήσεις στα παραπολιτικά.gr. Γιατί αλλάζει συνολικά το τρόπος λειτουργίας πολλών πραγμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές αρχές, τον τρόπο εκλογής τους δηλαδή, καταργείται ο δεύτερος γύρος δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και μπαίνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι όμως στο σπίτι σου, σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η νομοποίηση των ελεκτρών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Για όλα αυτά μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Θόδωρος Λιβάνιος, τα παραπολιτικά 1,1 στον ραδιοσταθμό μας. Μίλησε για τις εκλογές, όχι τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει. Είπε ότι οι εκλογές του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφου από το μέρος όπου βρίσκονται. Πάντα μιλάμε έτσι για τις εθνικές εκλογές. Και σε σχέση με την Μαρία Καριστιανού, θα υποστηρίξει την αδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό. Δεν νομίζω ότι για το εκλογικό σκηνικό, δηλαδή είπαμε ότι αλλάζει την τοπική αυτοδιοίκηση. Ρωτήθηκε από τον άσχημο σκηνικό τη Ελαγκαντόρα, αν υπάρχει σκέψη αλλαγής και στις εθνικές εκλογές. Είπε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι κάθε εκλογικό σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά είπε ότι η συζήτηση αυτή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και μετά το 2030, αλλά μιλάμε για τις μεθεπόμενες στην ουσία εθνικές εκλογές.
1: Κώστα, μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά να μας ενημερώσεις για την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και αφορά την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη του καλοκαιριού.
17: 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιώνων του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1000 διατάξεις, 1000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονομένα με αιρετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο το οποίο θα καταλήξει στη Βουλή.
1: Λοιπόν, Κώστα, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μια σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Τι αποφασίστηκε?
18: Ναι, να μην ξεχνάνε τους ακροατές μας τώρα, κάποιες βροχές και σύννεφα και μπόρες που αυτές τις ημέρες είμαστε καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
1: Σωστά.
18: Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν εξάλλου το επόμενο
1: διάστημα. Στην Ελλάδα είμαστε.
18: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, θα φάνε 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα του κομμάτου έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης στις πληγείς περιοχές από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πληγείς της πυρκαγιές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά έρη σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με το αριθμό τέκνων, με το αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ριζώνει 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ. Ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης,
1: ναι.
19: Ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή δύο ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξιούχους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
1: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
19: Πολύ σωστά αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν.
1: Mm-hmm.
19: Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμισης στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 283.000 νόμικα πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023, και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, Έρη.
1: Τώρα...
19: Σύμφωνα με τους... Ναι, ναι, ναι.
1: Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
19: Ναι, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό των ζητών, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
1: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγρά αερίου, και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
19: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγρά αερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα σε εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν στοχευτεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υδροαέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι κλιματικές οργάνωσες, δεν είναι μία.
1: Ναι, σωστά.
15: Δεν τις προλαβαίνουμε.
1: Μα δεν τις προλαβαίνουμε κιόλας στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
15: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία αλληλοσυμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτά που προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαΐνης σε τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 δασοληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν αυτός που ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, στη δεύτερη μάλλον εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολιστίες ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές, ναι. Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη, η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της, στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να γίνει την καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προφυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
1: Μάλιστα.
15: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
1: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
15: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς, είναι ο πέμπτος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες η μεταπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία οχήματα συγκρούστηκαν, τρία γιόταχη αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά, καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σφοδή αντίδραση προκάλεσε στον Υπουργό Υγείας η υπόθεση του αναισθησιολόγου, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή λίγο πριν από την χειρουργική επέμβαση. Πριν πάμε στον καλό συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο, θέλω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε στο Μέγκα ο ίδιος ο αναισθησιολόγος, και αμέσως μετά έχει έρθει εδώ στο στούντιο ο Βασίλης για να συζητήσουμε την υπόθεση αυτή.
20: Αυτή ήταν προς χειρουργείο, επειδή ήθελα να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προεγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και πάντα έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν γίνει στο χειρουργείο, να δω τι είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει, γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω, λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Όχι, λέω, εγώ θα κάνω ό,τι πρέπει να το χειρουργείο για να μπει. Σε τρεις μήνες βγαίνω στη σύνταξη.
21: Και τι ειδικότητα έχετε εκεί?
20: Αναισθησιολόγος. 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά για γράμματα. Πώς να σας το πει, να λυπάμαι. Έχω να σας πω καλά προσωπικά μου, αλλά ξέρετε, είμαι, θα το πω αφού φτάσαμε εδώ, είμαι με απόφαση και πάω 82% αναπηρία. Έχω αναπηρία. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο. Αυτά τα γράμματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η δική του εκδοχή, η εκδοχή του γιατρού. Βασίλης ο Βενιζέλος έχει έρθει εδώ στο στούντιο.
22: Έρη, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στη συνέντευξή του, ο γιατρός φάσκει και αντιφάσκει, λέει διαφορετικές ιστορίες κάθε φορά που τον ρωτάνε. Mm-hmm. Να πούμε ότι προέρχεται από νοσοκομείο του ΙΚΑ. Πριν από δεκαετία που υπήρχαν τα νοσοκομεία του ΙΚΑ καταργήθηκαν.
1: Mm-hmm.
22: Οι γιατροί χωρίς κρίση πέρασαν σε προσωπαγής θέσεις του ΕΣΥ. Έχει το βαθμό του διευθυντή. Κανείς δεν ξέρει αν έχει περάσει κρίσης στο ΕΣΥ. Σήμερα ξεκινάει η ένορκη διοικητική εξέταση στο νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι βάρος του αναισθησιολόγου που ζήτησε, που φαίνεται στο βίντεο να ζητάει τα 100-150 ευρώ και δεν είναι και πολλά.
1: Ναι.
22: Και ο προγραμματισμός είναι μέχρι την Τρίτη να έχει παραδοθεί το πόρισμα στην Διοικήτρια της Πρώτης Υγειονομικής Περιφέρειας Όλγα Μπαλαούρα και στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Ωστόσο, η εμπειρία λέει ότι θα πάρει κάποια παράταση η διενέργεια της ΕΔΕ, γιατί θα υπάρχουν τα υπομνήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
22: Εγώ ευχαριστώ.
1: Βασίλη, να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης για το θέμα αυτό.
2: Ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταγγελθεί για φακελάκι το 2018. Η τότε διοίκηση όμως του νοσοκομείου δεν του επέβαλε ποινή, ούτε η τότε διοίκηση υγειονομικής περιφέρειας, ούτε η τότε πολιτική ηγεσία ασχολήθηκε με αυτό το θέμα. Ως αποτέλεσμα, στο δικαστήριο αθώθηκε, καθώς το νοσοκομείο δεν παρουσίασε οποιαδήποτε υποστήριξη κατηγορίας. Αυτό όμως ήταν η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης και των προηγούμενων υπουργών της εποχής ΣΥΡΙΖΑ. Η εποχή δική μου είναι πολύ σαφής και το μήνυμα που στέλνω πολύ σαφές. Όποιος γιατρός συλλαμβάνει με φακελάκι δεν έχει θέση στο ΕΣΥ. Δεν με ενδιαφέρουν τι αμετάκλητες καταδίκες εδώ, τίποτα. Σε πιάσανε από αυτό φόρο με φακελάκι, θα φύγεις από το ΕΣΥ.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των φοιτητικών αίσθητων στα πανεπιστήμια. Φοιτητές που μιλούν εδώ στα παραπολιτικά κάνουν λόγο για εικόνες χάους, για εικόνες εγκατάλειψης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο φοιτητής του τμήματος φυσικής του ΕΚΠΑ και οικότροφος της φοιτητικής εστίας, ο κύριος Ανδρέας Βάθης, για την κατάσταση που επικρατεί στις φοιτητικές εστίες που κατοικεί ο ίδιος.
3: Είναι μια κατάσταση χάους. Είναι χαοτική τόσο όσον αφορά τη διοίκηση της εστίας, όσον αφορά την κατάστασή της υλικοτεχνικά και σε θέματα ότι οι υπηρεσίες μας παρέχονται. Κάτω το δικό μου δωμάτιο δεν είχε στρώμα και δεν είχαν να μου δώσουν, οπότε έπρεπε να αγοράσω δικό μου. Ενώ προβλέπεται προφανώς σε κάθε δωμάτιο να υπάρχει ένα κρεβάτι με ένα στρώμα. Και αυτό είναι και πραγματικότητα για πολλά δωμάτια. Δηλαδή, σε άλλα δωμάτια λείπουν κομμωδίνα, λείπουν φανεία, γραφεία, καρέκλες. Δηλαδή, έχουμε μεγάλη έλλειψη σε υλικοτεχνική κάλυψη στα δωμάτια. Σίγουρα υπάρχουν περιστατικά, ας πούμε, που κάποιος μπορεί να νοικιάσει το δωμάτιο του σε κάποιον, το οποίο είναι παράνομο. Αλλά κατά πλειοψηφία θα έλεγα ότι διαμένουν φοιτητές και ίσα ίσα έχουν πέσει τα τελευταία χρόνια κατά πολύ εισδοχές. Δηλαδή, με βάση κάποια στατιστικά που είχα δει πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια, οι εισδοχές ήταν 120 άτομα στον πρώτο γύρο εισδοχών. Δηλαδή, γίνονται συνήθως 2-3 φορές το χρόνο μπαίνουν νέα άτομα. Ήταν 120 άτομα και πέρσι πρόπερσι είχαν πέσει τα 60.
1: Καυγή αγωνίας από το Δήμαρχο της Σύμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό, ζητά να στελεχωθεί το Κέντρο Υγείας του νησιού.
4: Επισημαίνουμε το θέμα του Κέντρου Υγείας Σύμης, ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στελεχωμένο με χειριστή μηχανήματος ακτινολογικού. Οπότε καταλαβαίνετε, οι 830.000 επισκέπτες που έχουν τη Σύμη δεν υπάρχει ακτινολογικό. Αλλά κυρίως βέβαια για τους μόνιμους κατοικούς του νησιού, τους 3.000 σημειακούς, όπου δεν μπορεί να γίνει μια διάγνωση και πρέπει να τα συνδέσει ο σημειακός να πάει στη Ρόδο, είτε να φύγει σήμερα και να έρθει την επόμενη μέρα, είτε να φύγει σήμερα και να γυρίσει το βράδυ αν έχει πλοίο, είτε να μην πάει καθόλου. Δυσκαλύβουμε την φιλοξενία των γιατρών εδώ με 700 ευρώ το μήνα, το σπίτι του, το νερό του, το αίμα. Το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό για να σου έρθει ένας γιατρός γενικής ιατρικής ή παθολογίας στα κριτικά νησιά. Είναι το τι προσωπικό, παραγιατρικό προσωπικό έχει, τι συνεργάτες έχει δίπλα του για να μπορεί να εργαστεί.
1: Σωστά.
4: Δεν μόνο το οικονομικό. Αν δεν έχει συνεργάτες, γιατί είσαι σε ένα νησί, δεν είσαι σε στεριά. Έχετε λοιπόν αυτή τη στιγμή τώρα η αρχαιολογία και σου λέει πρέπει να ψηλώσει τις τέντες, γιατί αυτές τις τέντες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Με αυτές τις τέντες είναι εδώ και 30 χρόνια και έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που ήταν οι δικές σας τα προηγούμενα χρόνια. Αναγκαστικά πρέπει να έχει τέντες, γιατί δέχεται, όπως σας είπα προηγουμένως, 830.000 επισκέπτες πρέπει να καθίσουν στη σκιά, γιατί η Σύμη έχει υπερβολική ζέστη 40-50 βαθμούς. Αυτοί τώρα θα μας πούνε το τι προσβάλλουν το περιβάλλον της Σύμης, δεν ξέρουν σημειακοί να κρατήσουν τον οικισμό τους, που ξέρουν ότι αυτή είναι η βιομηχανία του, να εγκαταλείψουμε το νησί. Αυτό μας ζητάνε.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, να έχουμε μια εικόνα για τον καιρό. Γεια σας κύριε Σταματάκη.
23: Καλώς μεσημέρι.
1: Τι προβλέπετε καταρχάς για εδώ για την Αττική για σήμερα? Έχουμε το Final Four φυσικά, είναι μια μεγάλη διοργάνωση, μετακινείται και πολλοί κόσμος. Αναμένουμε βροχές στην Αττική μέχρι το βράδυ.
23: Κάποιες τοπικές ψυχάλες 6 με 8, την ώρα δηλαδή που θα βρίσκονται μέσα στο γήπεδο περισσότερος κόσμος. Βροχές θα έχουμε σε Θεσσαλία, Τολοκαρανία, Ήπειρο, Πελοπόννησο, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, τοπικές βροχές και στο Βανατολικό Αιγαίο, και από τα μεσάνυχτα θα αρχίσει να βρέχει σταδιακά στην Αττική και δεν αποκλείεται προς πρωινές ώρες να έχουμε βροχή και καταιγίδα προς Ελευσίνα.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
24: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταϊκού και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
9: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: το βασίλειο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλαισιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΠΚΠΕ, τόνισε πρωτοβουλίο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβη στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας των Αστακών. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πρέπει να μου δω.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούδου 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Jump.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη, αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκα παιδιά!
5: Μπράβο!
1: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
1: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
1: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι, υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πρωτοβουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας στον Αστακό. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up!

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2641 091 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Βούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Αιτωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλαισιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΠΚΠΕ, τόνισε πρωτοβουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθερη οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας των Αστακών. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας. Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία. Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
4: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πρωτοβουλίο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για το θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβη στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγρινίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας στον Αστακό. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com. 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσουμε μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

χάνεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Τότε κλαίω και όπα είπα λέω, λέ, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι απ' την αρχή, όπα είπα, όπα είπα λέω.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι, υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Βούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Αιτωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα αντλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πρωτοβουλίο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας στον Αστακό. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους.
7: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
11: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το αίρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο αίρισμα σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το αίρισμα.
12: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
13: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
12: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
13: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
13: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
12: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
13: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
12: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
13: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
12: Τηλέφωνο 2641091760.
13: Κινητό 6945-3627-08.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
14: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκα παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Βούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε από τη Βουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγριμίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγριμίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας των Αστακών. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κινήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα κατά.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος, με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ 103,5. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε από τη Βουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες.

0: Φυλάκησης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγρινίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας στον Αστακό. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας μάτς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πολυτεχνείο, νομική, ιατρική, πληροφορική, οικονομικά. Όποια σχολή και αν στοχεύεις, εμπιστεύσου το Έρισμα. Γιατί σε στηρίζει πραγματικά. Γιατί διδάσκουν έμπειροι καθηγητές. Γιατί έχει μέθοδο σύμφωνα με το νέο σύστημα σπουδών. Γιατί τα αποτελέσματα μιλάνε μόνα τους. Φροντιστήριο Έρισμα Σπουδών. Δημοτσελίου 20, Αγρίνιο. Εμπιστεύομαι το Έρισμα.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
4: Έβαψαν τους...
3: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
4: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
6: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
7: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
8: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
7: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 26410-91-760.
8: Κινητό 6945-3627-08.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: Μάνα μου, με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr. Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
8: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Ετωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλησιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος στο ΠΚΠΕ, τόνισε πρωτοβουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβης στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγρινίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας των Αστακών. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.

0: Τι σημαίνει κόμπο για εσένα? Κόμπο στην Κάντια σημαίνει περισσότερη άνεση. Εποφελήσου με μείον 30% για αγορά στρώματος με ενσωματωμένο ανόστρωμα ή συνδύασέ το με κρεβάτι και κέρδισε μείον 40% στο σύνολο της παραγγελίας. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Δημιούργησε το δικό σου κόμπο και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
0: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
0: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
7: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
6: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
7: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Νέο υπερσύγχρονο καλλιτεχνικό σχολείο 8,9 εκατομμυρίων ευρώ στο Μεσολόγγι υπέγραψαν τη σύμβαση Φαρμάκης Διαμαντόπουλος Μπούρας. Μόνο 4 δημοτικές ενότητες στην Αιτωλοακαρνανία θεωρούνται αιωλικά κατάλληλες, εξαιρούνται τα έργα πλαισιοταμίευσης. Ήμουν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε πρωτοβουλή ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός, απορρίφθηκε το αίτημα για σύσταση προανακριτικής. Η ποιότερη κατηγορία για τον θάνατο Κασίτσα, ελεύθερη οι δύο κατηγορούμενοι μετά από 17 μήνες φυλάκισης. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ και κοσμήματα ηλικιωμένη στα χέρια μιας μαυροντημένης γυναίκας στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου. Χωρίς ίντερνετ και τηλέφωνο λόγω βλάβη στο δίκτυο της Νόβα, ανάστατη η αγορά και τα νοικοκυριά του Αγρινίου. Εντός του καλοκαιριού, η ολοκλήρωση των εργασιών της πρώτης φάσης του ρέματος Λικοραχίτη. 1,6 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την ανάπλαση της πλατείας στον Αστακό. Ενορχιστρωμένη επίθεση βλέπει η Δημοτική Αρχή Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου μετά την κόντρα για τις δαπάνες των εορτών εξόδου. Ο Πανετολικός δεν κέρδισε ούτε στο τελευταίο εντός έδρας ματς, παρά το γεγονός πως έπαιζε με παίκτη παραπάνω. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ.

0: και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 26410-91-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.

0: ευχαριστούμε.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

Μέτς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμετέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

κοροϊδεύουν οι φίλοι μου. Και εσείς δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα, γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα, γιατί δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.